0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιμπιλιλ.

knows about the angry shortfall. One finds a fistful.

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.

0: σκέψεις περνάνε.
1: Δεν φεύγεις τώρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα από την εξωτική Γερμανία, λέει. Πού είσαι, φίλε μου, εσύ στη Γερμανία? Δεν μας λέει το μέρος. Πάρα πολλοί φίλοι μας ακούτε από τη Γερμανία. Σας ευχαριστώ.
2: Είχε 34 βαθμούς εχθές, να ξέρεις. Μας έστειλε ο Πάτροκλος. 34 βαθμούς.
1: Έστειλε διευκρίνηση ο Μάνθος, δεν μπορώ να μην το πω. Φυσικά εσένα εννοώ.
2: Αυτά είναι, Μάνθο. Μπράβο.
1: Μάνθος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφιέρωση. Να είσαι καλά. Μου έφτιαξες το Παράσκευο Σαββατοκυριακό.
2: Και θα βάλουμε τραγούδι τη Δευτέρα.
1: Εννοείται. Λοιπόν, και σου έχει στείλει ο Ανδρέας ένα μήνυμα. Πώς τον είπες αυτόν που κάνει φασαρία στο χωριό?
2: Τη Ρωσούζα.
1: Ωραία, σου έχει στείλει ένα βιντεάκι με ένα τυροσούζα. Αυτό είναι αφιερωμένο στον Κόλλια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ανδρέα και όλους τους φίλους και τις φίλες που μας στείλετε τα μηνύματά σας και σήμερα μας κρατήσατε συντροφιά αυτό το δίωρο που ο Τάσος Δασκαλδυρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Κόλλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε θερμά για όλη την εβδομάδα που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού τη Δευτέρα. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
3: Καλημέρα.
1: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
3: Την Παρασκευή πιο χαρούμενο από ποτέ.
1: Για να σε δω. Σε τσεκάρω εγώ κάθε μέρα, τι λες.
2: Αμέσως μετά από αυτό το υπέροχο δελτίο έρχονται Νίκος Παναγιώτοπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Λέγκα. Μείνετε εδώ, Αλφαρέντιο 989. Να στο λέει καλά.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη μας, λέει ο Βαγγέλης. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά από το Κέντρο Πολιτισμό Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Ηρακλείου. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στις ανόδους της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού, στην Κηφισού, στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα επικρατεί μποτιλιάρισμα, αλλά και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι την Ιερά Οδό ανατμήματα. Επίσης στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναβάλλεται η έναρξη των τεχνικών συνομιλιών στην Ελβετία για τη σύναψη οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Δεν μεταβαίνει μέχρι νεωτέρα στην Ελβετία ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, J.D. Vance. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, ανέφερε σχετικά εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Πληροφορίες των Ιρανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν πως δεν θα μεταβούν σήμερα στην Ελβετία ούτε οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επίθεσης στο Νότιο Λίβανο. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσα από τα στενά του Ορμούζ αμέσως μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, J.D. Vance. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει πως η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το πετρελαίο κίνησης και τη βενζίνη στην Αγγλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Βελγική Πρωτεύουσα, τονίζοντας ότι μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και η πιο ταχεία στρατιωτική ετοιμότητα για την ίδια την Ευρώπη είναι το διπλό μήνυμα των 27 ηγετών στα συμπεράσματα που εκδόθηκαν αργά χθες για πρώτη φορά ομόφωνα μετά από πολλές συνεδριάσεις που μπλοκάρονταν από τον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν. Στο Ουκρανικό σκέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σταθερή και αταλάντευτη στήριξή του στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενώ χαιρετίζει το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας. Παράλληλα, καθιστά σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη χωρίς το Κίεβο στο τραπέζι, απορρίπτοντας κάθε λύση η οποία θα επιβραβεύει τον επιτιθέμενο ή θα αλλάζει σύνορα με τη βία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην πρώτη εκταμίευση προς την Ουκρανία από το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026-2027 πριν από το τέλος Ιουνίου του 2026. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της περαιτέρω μείωση των ενεργειακών εσόδων της Ρωσίας, του περιορισμού των δραστηριοτήτων του σκιώδου στόλου της και της περαιτέρω αποδυνάμωσης του τραπεζικού συστήματος. Στην Σύνοδο Κορυφής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, δήλωσε πως το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας και πως η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον θα ήταν η χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ένωση. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας συνεδέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης της Βρυξέλλης πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν του εις εμπόλεμη ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση εναντίον της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Μόσχα. Τα ντρόουν, όπως είναι γνωστό, απέφυγαν τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, πλήττοντας ένα δηληστήριο πετρελαίου στην νοτιοανατολική Μόσχα για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μέρες και προκαλώντας μεγάλη φλόγα που συνοδεύθηκε από σύννεφα μαύρου καπνού. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος οδηγός όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκρουσε διαδοχικά στα μεταλλικά κυκλειδώματα. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστήριων. Δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορουμένου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA στα νύχια του θύματος ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Στο εδόλιο του Τριμελούς, στο εδόλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο ιδρυτής της Κηβωτού του Κόσμου Πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιουργάντη και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπράγματα της οργάνωσης. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία 4-1, Καναδάς, Κατάρ 6-0 και Μεξικό, Νότιος, Κορέα 1-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 από φόρο στην Νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Παρασκευή, παιδιά, ζάχαρη, 19 Ιουνίου. Πάει και ο Ιούνιος σιγά σιγά, πάμε στον Ιούλιο. Έρχονται πιο κοντά τα μπάνια του λαού. Κάποιοι τα ξεκίνησαν βέβαια. Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ευτυχώς έχει μποφόρια. Ευτυχώς τώρα, ξέρεις, κάθε φορά που λες κάτι το ξανασκέφτεσαι και λες μήπως είναι αυτό, γιατί ξέρετε, με υψηλές θερμοκρασίες, συνδυασμός με αέριδες και αυτά κτλ. Φωτιές, καταλάβατε. Και γιατί λέω ότι ευτυχώς που υπάρχουν οι αέριδες, γιατί έχουμε δεύτερο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Το πρώτο το γλιτώσαμε. Μέχρι στιγμής καλά μας έχει πάει το θέμα με τους καύσωνες. Οπότε εντάξει. Και μελτέμια και αυτά και ιστορίες. Δροσιζόμαστε εδώ στην Ελλάδα που δεν μας αφήνει να πλήξουμε με τίποτα. Προσέξτε, παιδιά. Στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Μέσα σε ένα πεντάμινο έχουμε 19.060 άτομα που πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα. Το αντιλαμβάνεστε? Σχεδόν 20.000 άνθρωποι κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Στην Αττική μιλάμε τώρα, έτσι. Πιάνουν έναν κάθε 12 λεπτά. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε. Τέλος πάντων, είναι τα μπλόκα της τροχιάς που βγαίνουν τα στοιχεία για το πρώτο πεντάμινο και είναι εντυπωσιακά, βέβαια. Και από την άλλη, έχουμε και αυτή την επικοινωνιακή πατάτα που έκανε η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Γεια σου, Τάκη Θεοδωρικάκο, υπουργέ της ακρίβειας. Πόσο κάνει, παιδιά, λες και δεν ξέραμε. Καλό είναι να μας πούνε και να ξέρουμε πόσο κάνει, αλλά να μάθουμε και γιατί κάνει τόσο, που θα ήταν καλύτερο, και γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να ρίξει τις τιμές. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν οι διεθνείς συνθήκες, υπάρχουν τα προβλήματα, ναι καλά, αλλά γιατί εμείς είμαστε ακριβότερα από τους άλλους? Δεν μας πείθουνε. Και βέβαια φτιάχνεις ένα επικοινωνιακό πανηγύρι και γαλά για να πείσεις τον κόσμο ότι είσαι κοντά στην καθημερινότητα του πολίτη και σου έρχεται μπούμεραγκ. Δηλαδή πόσο το σκέφτηκαν? Όχι δεν είναι χρήσιμο εργαλείο, αλλά ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να το κάνεις ότι λύνουμε το πρόβλημα. Δηλαδή χρειάζεται ένα μέτρο. Το μέτρο δηλαδή στην επικοινωνία, το οποίο το έχει χάσει αυτή η κυβέρνηση, γιατί μονίμως παίζει με την επικοινωνία, δεν καταλήγει πάντα με τον σωστό τρόπο. Θα μπορούσες, ναι, να πεις έχουμε και ένα εργαλείο, γεια σας, ορίστε πάρτε το. Το να κάνεις τώρα τα τζουμ τώρα, ότι να πώς αντιμετωπίζει η κυβερνησάρα την ακρίβεια με αυτή την πλατφόρμα, πόσο κόστησε η πλατφόρμα αλήθεια? Θα μας πούνε. Λοιπόν, έτσι κάνω κάποιες ερωτήσεις πρωί-πρωί, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία και αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι το πόσο κάνει να βγει και για τις ομπρέλες, για τις παραλίες και για τα μπιτζόμπαρα, να δούμε τι γίνεται. Παιδιά τώρα, δηλαδή θέλει και λίγο σοβαρότητα. Το πόσο κάνει, αντιμετωπίζει τι ακριβώς όταν βλέπουμε τι γίνεται στην αγορά. Ίσα-ίσα θα μπουν οι σούπερ μαρκετάδες μέσα και θα το ελέγξουν όλο αυτό το σύστημα και θα γίνουν οι τιμές αλφάδι που έλεγε μια ψυχή στο παρελθόν. Αχ, πόσο κάνει και τι μας νοιάζει πόσο κάνει. Έτσι αλλιώς εμείς έχουμε ψυχή, έχουμε λεφτά να φάνε και οι κότες, έτσι δεν μας λένε? Φοβερή ανάπτυξη, το ένα το άλλο. Προσέξτε όμως κάτι το οποίο όμως δεν γίνεται στα δελτία ειδήσεων, δεν το ακούτε. Δεν το ακούτε γιατί ξέρετε, όλα είναι μίας λογικής. Για παράδειγμα, βγήκε ο Στουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, και είπε ότι υπάρχει πρόβλημα στο ασφαλιστικό και ότι υπάρχει τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα. Και εδώ αρχίζουν και λένε, θα αρχίσουμε να αυξάνουμε τα όρια συνταξιοδότησης, περικοπές στις συντάξεις. Τι? Λέω ότι είναι επιλογές. Κάποια στιγμή θα έρθει να το αντιμετωπίσουμε. Τι έκανε η κυβέρνηση λοιπόν 7 χρόνια για να λύσει το πρόβλημα στο ασφαλιστικό σύστημα? Ποια ήταν? Γιατί ακούμε για φοβερές μεταρρυθμίσεις. Γίνονται μεταρρυθμίσεις από εδώ, μεταρρυθμίσεις από εκεί. Και τα βασικά κομβικά ζητήματα δεν τα έχει λύσει. Κυκλοφοριακό, ακρίβεια, ασφαλιστικό σύστημα, μισθή, δηλαδή αγοραστική δύναμη. Έχουμε τους ξένους οίκους που μας αποθεώνουν. Ωραία, καλά τα είπε η Άννα Διαμαντοπούλου που έπεσε ο Δούκας να την φάει. Δεν έκανε, δεν φλέρταρε με την κυβέρνηση. Είπε ότι στο εξωτερικό οι οίκοι και οι Βρυξέλλες, επειδή έχουμε μια δημοσιονομική πειθαρχία, μας αποθεώνουν. Αλλά στο εσωτερικό κάνει μια πολιτική όπου αφορά μόνο το 20%. Και το υπόλοιπο 80 ξεροσταλιάζει. Γι' αυτό βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά στοιχεία έτσι όπως βγαίνουν. Αλλά και ο Δούκας που σκέφτεται κάτι άλλο, της την έπεσε επειδή του είπε ότι είναι χαζομάρες αυτά που λες. Και σωστά του είπε. Γιατί είναι δυνατόν ένα κόμμα που πάει για εκλογές και λέει ότι εγώ θέλω να είμαι πόλος που θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση να πει πριν τις εκλογές ότι ψάχνω να βρω συνεργασία? Θα φύγουν οι ψηφοφόροι από παράθυρα και μπαλκόνια. Γιατί πολύ απλά όταν ένα κόμμα, το ίδιο το κόμμα, το οποίο λέει στον ψηφοφόρο ψήφισέ με για να φέρω την αλλαγή, λέει ψάχνω να βρω και συνεργάτη και ποιον, τον Αλέξη Τσίπρα, τότε γελάνε και τα τσιμέτα, κύριε Δούκα, τι να κάνουμε. Καλά τα είπε τώρα και δεν είπε και το όνομά του. Ο οποίος έχει τη μύγα, μοιάζεται λοιπόν. Καλό είναι στο Πασόκ να τα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, η μία είδηση είναι αυτή σχετικά με το ασφαλιστικό που δεν ασχολείται κανένας. Θα μας έρθει κάποια στιγμή βαρύτατος ο λογαριασμός και θα λέμε οι παθογένειες του ασφαλιστικού συστήματος, τα προβλήματα τα οποία ποιος τα γέννησε και ποιος δεν τα έλυσε. Δηλαδή πόσα χρόνια χρειάζεται για να λύσεις ένα πρόβλημα. Γιατί θα μου πεις τώρα αυτό είναι αιώνιο πρόβλημα. Και έρχεται και το δούλου του παιδιά και λέει και κάτι άλλο. Έτσι. Η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το δούλου του, προσέξτε, γκρεμίζει αυτό το success story. Γιατί η έκθεση του λέει ότι ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και services, τα οποία δρούν ανεξέλεκτα και χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Και ζητά από τον Στουρνάρα να ενισχύσει άμεσα τους εποπτικούς μηχανισμούς. Προσέξτε, βγήκε μια απόφαση του Αρείου Πάγου που την έχουν γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Και αρχίζουν και κάνουν ερμηνείες και να δούμε πώς εκείνο. Όχι, δεν θα δούμε πώς εκείνο και γιατί. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Και αυτό είναι για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, για το πώς πρέπει να υπολογίζεται το πανωτόκι. Και γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά και να μην επεκταθεί παντού. Γιατί να πληρώνουμε πανωτόκια, λέω εγώ τώρα. Έτσι. Τι λέω πρωί-πρωί. Αυτά είναι τα ζητήματα τα πολλά. Αλλά πέρα από το πόσο κάνει για τις ομπρέλες, τα μπιτσόμπαρα και τα σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση θα μοιράσει 1 δισεκατομμύριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ακόμα δεν είναι Ιούλιος. Είμαστε στον Ιούνιο. Φανταστείτε. Εδώ βέβαια τα γαλάζια λεφτόδεντρα δεν είναι πλειοδοσία. Είναι ρεαλισμός, παιδιά. Δηλαδή όταν δίνουν και υπόσχονται οι άλλοι, είναι λεφτόδεντρα. Όταν υπόσχεται και τάζει η κυβέρνηση, δεν κινδυνεύει η δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά τα δίνει έτσι όπως θέλει. Αλλά όμως δεν βγαίνουν αυτά που δίνει, καταλάβατε. Και μέσα σε όλα αυτά βγαίνουν και τρίαινες στους δρόμους. Τι ζούμε, οι άλλοι παίζανε κατά κεφαλιές με τα κράνη μέσα στους δρόμους. Είναι τα ωραία εντός εισαγωγικών που συμβαίνουν εκεί έξω στους δρόμους που γίνονται σιγά σιγά ή έχουν ήδη γίνει ζούγκλα. Ο καιρός πάντως θα έχει μικρή πτώση θερμοκρασίας. Κάπου θα έχουμε και βροχές. Γενικά πάντως έθριος είναι ο καιρός, καλοκαιρινός. Θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις που φέρνουν έτσι μεμονωμένες καταιγίδες. Και στην Αττική βρέχει σε κάποια σημεία. Δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί έτσι είναι ο καιρός, είναι άστατος. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, στην Κηφισιά να έχει ήλιο και στον Πειραιά να βρέχει. Κάπως έτσι πάει. Αλλά είναι γρήγορα αυτά και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Στην Αττική θα έχουμε βόρειο-ανατολικούς ανέμους, μας σώζουν αυτά, δροσίζουν 4 με 6 βαθμούς. Η θερμοκρασία από 21 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, ο Ζώσης, ο Ζήσιμος, ο Ζωσιμαίος, η Ζώσα, ο Ιούδας, ο Παΐσιος, Παΐσης και η Παϊσία. Καλή σας ημέρα σε όλους και όλες εκεί έξω. Υπομονή και ψυχραιμία, γιατί έχουμε τα προβλήματα. Έχουμε τροχαία, θανατηφόρα. Ό,τι έχει το καθημερινό πρωινό μενού της ειδησιογραφίας, δυστυχώς. Σήμερα έχουμε μια χώρα που τρέχει ψηφιακά, αλλά ο μισθός δεν τρέχει, ρε παιδί μου. Ο μισός πληθυσμός ψάχνει ακόμα που είναι το κουμπί υποβολή. Η κυβέρνηση ανοίγει πλατφόρμες με ρυθμούς φούρνου που βγάζει τυρόπιτες, μόνο που η κοινωνία δεν προλαβαίνει να χωνέψει. Και το καλύτερο, οι Έλληνες μπορεί να υστερούν στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, αλλά στην τεχνητή νοημοσύνη μπήκανε με τα μπούνια. Δεν ξέρουμε να κατεβάσουμε πιστοποιητικό, αλλά ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη πώς θα σωθεί η χώρα. Λογικό, μου φαίνεται. Πάντως, όλη αυτή η ψηφιακή κατάσταση με τις πλατφόρμες που έχουν μεταφέρει την γραφειοκρατία με τα πρόστιμα έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει και help desk που το λένε στο χωριό μου. Δηλαδή, κάποιος να βοηθήσει έναν άνθρωπο που έχει μπλοκάρει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, της ψηφιακής και δεν βρίσκει λύση. Και φεύγουν τα πρόστιμα, παιδιά, φωτιά. Την ίδια ώρα στον Πειραιά έχουμε την επίθεση που σας έλεγα με 3-1 για θέση πάρκινγκ. Ο Ποσειδώνας προφανώς κατέβηκε από τον Όλυμπο και βρήκε τον γκαράζ πιασμένο. Ο αδερφός του 77χρονου λέει ότι είναι φιλήσυχος άνθρωπος. Τώρα με την 3-1, να σας πω εγώ την αλήθεια, να σας εκμυστρεφτώ και εγώ, έχω φτάσει σε ένα σημείο να πάρω μια 3-1 και να βγω. Για κάποιους που δεν σέβονται τίποτα. Αλλά εντάξει, παιδιά, δεν λύνουμε τις διαφορές μας με 3-1. Εντάξει, τώρα είχε ο άλλος την 3-1 σε ώρα ανάγκης και την έβγαλε επί τόπου. Στα Σεπόλια, σας έλεγα, οι δύο αναβάτες πλακώθηκαν με τα κράνη στη μέση του δρόμου για την προτεραιότητα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχουμε κώδικα μονομαχίας. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι μας και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Ωραίες παπάς απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Είναι Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Δυναμόσχου στη ροή επιμέλειας της εκπομπής. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και προσέξτε τώρα, μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, έχουμε στη Λέσβο μια 19χρονη η οποία έφτασε στην ηλικίωση χωρίς ταυτότητα. Δηλαδή είναι ανύπαρκτη για το κράτος, αλλά έφτασε στα 19 της. Επειδή η γραφειοκρατία αποφάσισε ότι το αυτονόητο χρειάζεται φάκελο, σφραγίδα, μετάφραση, λίγη υπαρξιακή κρίση, κανένας υπάλληλος να κάνει τη δουλειά του, το κράτος δεν την αναγνωρίζει, παιδιά. Αλλά σίγουρα θα της έχει στείλει κάποιο λογαριασμό. Στην άλλη περίπτωση, στα δάνεια που σας έλεγα για τον νόμο Κατσέλη που έχει βγει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών λέει ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν επιδέχεται παρερμηνίες. Δηλαδή, με απλά λόγια, οι τράπεζες και τα φαντς να μην κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Γιατί όταν είναι να εισπράξουν, καταλαβαίνουν τα πάντα σε όλες τις γλώσσες και σου στέλνουν το εξώδικο, σου στέλνουν το σπίτι στον πληστηριασμό. Αλλά τώρα που είναι να εξοδρολογήσουν όλη αυτή την ιστορία, πέρα σφυρίζουνε. Και εδώ τώρα είναι κρίσιμο το ερώτημα. Και τέλος της ασύρε, ρε παιδιά. Καταγγέλλεται ελεκτής που ζητούσε 20 ευρώ για να μην γράψει πρόστιμο και μετά πήρε προαγωγή. Αυτό δεν είναι δημόσια διοίκηση, είναι επιβράβευση πεδίου. Σαν να λέμε, πήρε φακελάκι, παίρνω το ταμείο για αναβάθμιση. Καταλάβατε. Και μετά συζητάμε για το τι ακριβώς γίνεται. Και τώρα μας λένε, αφού έγινε όλη αυτή η ιστορία με τις πολεοδομίες, κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες. Να ανακαλύψουμε και αυτές τις παθογένειες. Αποκόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις κτλ. Κτλ. Για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ναι, όλες αυτές οι προηγούμενες υποθέσεις, παιδιά, να ολοκληρώνουμε μία-μία υπόθεση. Η υπόθεση Παναγόπουλου τι έγινε, ολοκληρώθηκε ή δεν ολοκληρώθηκε? Γιατί έχουμε και άλλες υποθέσεις στο παρελθόν που έρχονται, μας ανακοινώνονται, βγαίνουν τίτλοι, αλλά δεν έχουμε αποτέλεσμα. Κατά τα άλλα, όλα λειτουργούν ρολόι. Απλώς το ρολόι είναι χαλασμένο. Η πλατφόρμα δεν ανοίγει, η ταυτότητα δεν βγαίνει και στο πάρκινγκ κυκλοφορούν τρίαινες. Προσοχή εκεί στους δρόμους, παιδιά! Καλή σας ημέρα! Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος, ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίγκο.
6: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
5: Λίγκο.
6: Να μαθαίνουμε και κάτι.
5: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζή. more.com artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας ημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, σημασία δεν έχει μόνο τι λες, σημασία έχει και που πας. Ο Χάρης Δούκας θα πάει σε ακόμα μία εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνει, έχει κόλλημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη ρίχτο! Το κατεδαφίζει, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει τον backup Αλέξη Τσίπρα. Την ώρα που ο Νίκος Αντουλάκης προσπαθεί να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομος πολιτικός πόλος, ο Δήμαρχος Αθηναίων δίνει την εντύπωση ότι κάνει πρακτική άσκηση στη γειτονιά της Κουμουνδούρου. Θα τον πάρουνε, θα σε πάρουνε, μην ανησυχείς ρε παιδί μου, θα σε πάρουνε. Λοιπόν, ή δεν καταλαβαίνει το συμβολισμό ή τον καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχουν, μάλλον συνεχίζουν να μας εκπλήσουν. Βρήκαν τρόπο να απέχουν ακόμα και από μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταγγέλει το κάζους Μπέλη και τη γαλάζια πατρίδα και τις προκλήσεις της Τουρκίας. Βγήκε αυτό το ψήφισμα, αλλά βρήκαν ένα τρόπο, όταν οι υπόλοιποι ψηφίζουν, εκείνοι να αναζητούν τη γνωστή γκρίζα ζώνη. Ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε μέσα, ούτε έξω. Μια πολιτική σχολή που θα μπορούσε να διδάσκεται ως τέχνη της αποχής. Και μιας και μιλάμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται με το αγαπημένο του έργο. Θα φορολογήσουμε τους πλούσιους. Όχι τους εφοπλιστές, παιδιά, για να μην τώρα, γιατί έχουμε και το Γιούγκερ και αυτά κτλ. Το έχουμε ξαναδεί βέβαια το έργο. Μόνο που στο προηγούμενο ανέβασμα του έργου οι πλούσιοι έμειναν στις θέσεις τους και το εισιτήριο το πλήρωσε η μεσαία τάξη. Τα έλεγε ο Πολάκης, παιδιά, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Τώρα το παρουσιάζουν ως νέα παραγωγή, αλλά οι θεατές θυμούνται το φινάλε. Όσες νουβέλες και αν γράψεις, η ιστορία, η πολιτική έχει μείνει, ρε παιδί μου. Γιατί ανέγκυχτοι μείνανε, κύριε Τσίπρα, οι πλούσιοι. Η μεσαία τάξη την πλήρωσε και το ΕΚΑΣ των συνταξιούχων. Για να θυμόμαστε, παιδιά, γιατί δεν έχουμε μνήμη. Τι να πω. Δεν έχουμε γίνει λωτοφάγοι, έτσι. Και στο μεταξύ είχαμε και μια τηλεοπτική αντιπαράθεση Λατινοπούλου με τον Παϊτέρη, που ξεκίνησε ως πολιτική συζήτηση, τώρα την πολιτική συζήτηση, αλλά τέλος πάντων, και κατέληξε σε χαλιά, οικογένειες, χαρακτηρισμούς, καυγάδες. Για λίγα λεπτά η ελληνική τηλεόραση ταξίδεψε πίσω στις ένδοξες ημέρες των παραθύρων. Το μόνο που έλειπε ήταν να εμφανιστεί κάποιος να πουλάει σετ μαχαιριών και εγκυκλοπαίδειες. Τι ζούμε, κάπως έτσι ξημερώνει άλλη μια μέρα στην ελληνική δημόσια ζωή, παιδιά. Με πολιτικούς που ψάχνουν ταυτότητα, κόμματα που ψάχνουν θέση, τηλεοπτικούς καυγάδες που ψάχνουν επιχειρήματα. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Γιώργο, στο Μαρίνο, στην Αλεξία που μου στέλνουν πολλά μηνύματα στα προσωπικά μου social media. Να είστε καλά. Ο Βαγγέλης μου λέει καλημέρα, δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αγάπη. Καλό Σαββατοκύριακο, εγώ μαζί σου με Βαγγέλη. Μόνο αγάπη, παγκόσμια ειρήνη. Ο Κυριάκος μου λέει, θα πούμε και για τις συμφωνίες αυτές, τέλος πάντων, το θρίλερ που ξαναέχουμε. Τέλος πάντων, την καλημέρα μου στον Κυριάκο, μου λέει κάποια μοίρια για την πλατφόρμα. Δεν το ξέρω, δεν αναφέρω το νούμερο, αλλά καλό είναι να μας πούνε από το αρμόδιο Υπουργείο πόσο στοίχησε η πλατφόρμα. Απλά, επειδή μου στέλνετε πάρα πολύ. Το πόσο κάνει κόστος σε κάτι μοίρια, μου λέει και η Σοφία Ξανθοπούλου, δημοσιογράφος από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στη Σοφία. Και μου λέει η Σοφία, χθες ο Στουνάρας μας είπε ότι στο μέλλον οι συντάξεις δεν φτάνουν και να κοιτάξουμε να κάνουμε αποταμίευση από το μισθό μας. Έχεις απόλυτο δίκιο, Σοφία. Και είπε και κάτι άλλο. Ότι θα πρέπει, λέει, να είμαστε πιο ενεργοί και να δώσουμε τα ασφαλιστικά ταμεία να τα παίξουμε σε μετοχές. Ρε γλέντια, και άμα πέσουμε χρηματιστήρια, τι θα κάνουμε. Άμα θα τα χάσουμε όλα, έτσι. Βέβαια, και όταν δεν παίζαμε μετοχές, μας τα είχαν βάλει ομόλογα, παιδιά, και τα χάσαμε τα λεφτά μας. Μας τα κουρέψανε οριζόντια και κάθετα. Ο ποιητή μου λέει, κάποιοι κυβερνητικοί λένε να μην ξανάρθει ο Τσίπρας γιατί δοκιμάστηκε. Ο Μητσοτάκης δοκιμάστηκε 2 τετραετίες. Γιατί να κάνει και τρίτη, αφού και αυτός πέτυχε. Απαιτεί, ωραία, να δοκιμάσουμε κάποιον που δεν δοκιμάστηκε, ρε ποιητή. Έτσι, αφού δοκιμαστήκανε και σύμφωνα με το δικό σου σκεπτικό απέτυχαν, να δοκιμάσουμε κάποιον να δοκίμαστο. Αφού αυτοί δοκιμαστήκανε. Βέβαια, ο Τσίπρας δεν είναι καινούριος, παιδιά. Είναι ο παλαιότερος πολιτικός των πολιτικών. Γιατί αν δείτε από πότε ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα, αφήστε τώρα, θα μετράμε ένσημα. Ο Κώστας μου λέει: καλημέρα, Νίκο, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ζήγος ο καιρός για την άδεια. Τα μπάνια του λαού. Αν και το Αιγαίο φέτος είναι φωτιά. Φωτιά, μόνο φωτιά. Από πού να το πιάσει, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, διαμονή. Κρίμα, γιατί ο κόσμος θέλει να πάει, αλλά πολύ δύσκολα. Μόνο οι λίγοι προνομιούχοι θα μπορέσουν και οι ξένοι. Βέβαια, πάντα υπάρχουν φτηνές λύσεις, Κώστα, να το ξέρεις αυτό. Δεν είναι όλο αυτό που φαίνεται, ανάλογα τι επιλογές κάνεις. Άμα θέλεις τον πιτσόμπαρο, το έτσι, το χαϊλίκι, το κοσμικό και αυτό, υπάρχουν ακόμα και στις Κυκλάδες επιλογές που είναι φτηνές. Έτσι. Και μπορείς να διαλέξεις μια σεζόν που έχει καλές τιμές. Τώρα για το θέμα των εκλογών, λέει ο Κώστας, έχει δρόμος τότε, αλλά μόνο και μόνο που βλέπεις τύπους τύπου Τσίπρα να ξαναέρχονται και να θέλουν να ξανακυβερνήσουν μετά τον όλεθρο που έφερε, μετά τις ατελείωτες κολοτούμπες, ψευτιές, και είμαστε τραγικοί, αν και μόνο σκεφτούμε να τον ψηφίσουμε. Όχι να πάμε στην πράξη να το κάνουμε. Ο Σάκης μου λέει: καλημέρα, Νίκο, καλή Παρασκευή να έχουμε. Αύριο έχει πανηγύρι στο χωριό μου, τρίκορφο Μεσσηνίας, με σουβλάκια, μπύρες και φυσικά γρνοπούλα. Γεια σου, Σάκη, γρνοπούλα. Είναι ότι πρέπει τώρα το καλοκαίρι, είναι ωραία. Ο Δημήτρης μου λέει: ο τύπος με την τρίαινα την είχε για κυνήγι λαγοκέφαλου, πέρα από τα αστεία. Αυτός υπέφερε με την καταπάτηση του χώρου. Έχεις δίκιο, γι' αυτό είπα, Δημήτρη μου, και εγώ πολλές φορές θέλω να βγω με την τρίαινα, αλλά δεν το κάνω. Λέει ο Δημήτρης ότι έγινε με την καταπάτηση χώρου στάθμευσης από άλλους που δεν έχουν δικαίωμα και κάποια στιγμή έρχεται η έκρηξη. Όταν σου καταπατούν το δικαίωμά σου, όπως γινόταν και με το σκύλο που γάβγιζε συνέχεια κτλ., φτάνει στα άκρα. Δημήτρη, άκου να σου πω κάτι. Δεν θέλω να τον δικαιολογήσω. Έχω φτάσει σε σημείο κι εγώ που μου κλείνουν το χώρο στάθμευσης. Δηλαδή, πάει να βγεις από το πάρκι και δεν μπορείς να βγεις. Με αποτέλεσμα να μπορείς να φτάσεις και στη δουλειά σου και σε αυτά και να αρχίσεις να νευριάζεις. Αλλά δεν μπαίνεις στην τρίαινα. Έτσι, Δημήτρη. Και εδώ πρέπει και η αστυνομία και η τροχιά να έρχεται. Δηλαδή, εγώ έπαιρνα. Εμένα μου το είχε κλείσει το πάρκινγκ επί 48 ώρες, παιδιά. Και δεν μπορούσα να βγάλω το αυτοκίνητο. Και έπαιρνα την αστυνομία και μου έλεγε η αστυνομία, προσέξτε τι μου έλεγε η αστυνομία. Πρέπει να βάλουμε δύο κλήσεις για να έρθει ο γερανός. Ρε, παιδιά, τους λέω συγγνώμη. Μου είχε κλείσει το πάρκινγκ, δεν μπορώ να βγάλω το αυτοκίνητό μου. Και δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Και μου λέτε πρέπει να έρθει η αστυνομία. Και προσέξτε, η κάθε κλήση πρέπει να περάσει ένα 12ωρο, μου έλεγε. Δηλαδή μου είχε κλείσει το πάρκινγκ, έτσι. Δεν μπορώ να βγω και η αστυνομία και η τροχέα μου λέει πρέπει να βάλω δύο κλήσεις για να στείλω το γερανό. Και περάσανε δύο μέρες, ήρθε ο τύπος, το πήρε, εντάξει, έφαγε μια κλήση, δύο κλήσεις. Λίζινγκ ήτανε το αυτοκίνητο και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, κάστανο. Αλλά εντάξει, κάπου όμως, όχι και με τρίαινες, όχι και με τρίαινες, παιδιά, μην το κάνουμε εδώ πέρα του Ποσειδώνα, το κάγκελο. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-7-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε τώρα τη συμφωνία, δεν την έχουμε, πάλι υπάρχει μια ιστορία, ένα πρόβλημα σε σχέση με το αν θα πάνε στη Γενέβη. Οι Ισραηλοί βομβαρδίζουν το Λίβανο, οι Ιρανοί σου λένε άμα δεν σταματήσουν δεν πάμε. Τέλος πάντων, υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Το πετρέλαιο έχει πέσει διεθνώς κάτω από τα 80, αλλά υπάρχει και μια ανησυχία, σου λέει να το πιστέψουμε, να μην το πιστέψουμε. Και εμείς κοιτάμε, βέβαια, το βλέμμα μας είναι καρφωμένο στην Αγγλία να δούμε αν θα πέσουν οι τιμές. Έχουν πέσει οι τιμές, έτσι. Έχει πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο που το λέμε εμείς 2 ευρώ. Αλλά να πάμε καλύτερα στον κύριο Νίκο Παπαγιοργίου, πρόεδρο των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, για να δούμε πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές. Και αν συνεχιστούν τα πράγματα έτσι, πότε θα δούμε έτσι μια μεγαλύτερη αποκλιμάκωση και αν θα φτάσουμε και πότε θα φτάσουμε στις τιμές του πολέμου. Κύριε Παπαγιοργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Είναι αλήθεια ότι έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πτώση του τιμών και στη χώρα μας. Από τα 2 ευρώ και 16 λεπτά η βενζίνη που ήταν πριν από 15 μέρες περίπου, σήμερα είμαστε στο 1,96. Δηλαδή μιλάμε για μια μείωση τάξης των 20 λεπτών μέχρι στιγμής, η οποία θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, όπου θα δούμε την τιμή της βενζίνης κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αττική, Θεσσαλονίκη, να είναι και κάτω από 1,90, δηλαδή γύρω στα 1,89, 1,88, 1,87, ανάλογως πώς θα είναι η δηληστηριακή τιμή. Και πιστεύω ότι εκεί θα σταθεροποιηθεί. Θα σταθεροποιηθεί γιατί φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί και διεθνώς η τιμή. Δεν βλέπουμε άλλες μειώσεις, οπότε αναλογικά γύρω στα 80 δολάρια, 78 με 80 δολάρια η τιμή στην Ελλάδα και με βάση την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου είναι αυτή περίπου στο 1,88.
0: 1,88. Πόσο ήταν πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες εκεί
1: στο Ιράν? Στην περιοχή η χαμηλότερη τιμή που είχαμε ήταν Ιανουάριο, περίπου 10 με 15 Ιανουαρίου του 2026. 1,70 ήταν η τιμή της βενζίνης και 1,45 ήταν η τιμή του πετρελαίου.
0: Σε αυτές τις τιμές, δηλαδή, για να φτάσουμε, πόσο πρέπει να είναι διεθνώς η τιμή? Υπάρχει αυτή η πιθανότητα να γίνει τόσο μεγάλη αποκλιμάκωση στις τιμές και στα πρατήρια?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να επανέλθει η σιγουριά στη διεθνή.
0: Άρα δεν είναι μόνο διεθνώς η τιμή, είναι και η αβεβαιότητα που υπάρχει. Αυτά το σκαμπανάβασμα που γίνεται, ας πούμε. Όπως σήμερα, τώρα, ενώ χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη αποκλιμάκωση, σήμερα σταματήσαν λίγο γιατί περιμένουν να δουν τι θα γίνει στην. Με τις συναντήσεις, έτσι, γιατί κάτι αναβολές έχουμε από εδώ, κάτι αναβολές από εκεί, πάλι δημιουργείται ένα κλίμα έτσι αβεβαιότητας.
1: Πολύ σωστό, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πρέπει να υπάρξει μια σιγουριά στη διεθνή κοινότητα ότι δεν θα ξαναυπάρξουν χτυπήματα στην περιοχή. Ένα. Δεύτερον, να αποκατασταθεί η διακίνηση των προϊόντων. Ξέρετε, οι τιμές είναι ακόμα ψηλά. Δηλαδή, το 1,88 που είπαμε ότι ήταν τον Αύγουστο του 2024. Η τιμή με την η τιμή στην Ελλάδα, η τιμή πώληση βενζίνης στην Ελλάδα με την ίδια τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, δηλαδή τον Αύγουστο του 2024, το παίρνω ημερομηνία αναφοράς γιατί συγκρίσεως μάλλον, γιατί ήταν το πετρελαίο τύπου Brent περίπου στα ίδια επίπεδα. Μάλιστα τότε το ευρώ ήταν ακριβότερο από ό,τι είναι τώρα.
0: Παίζει και αυτό. Και καλά κάνετε και το βάζετε. Γιατί είναι και η ισοτιμία που υπάρχει ανάμεσα στο ευρώ και στο δολάριο. Γιατί οι τιμές των καυσίμων τιμολογούνται σε δολάριο και γίνεται μετά η αγορά με το ευρώ. Οπότε και η ισοτιμία παίζει ένα ρόλο.
1: Αν είναι ακριβό το δολάριο, στη χώρα μας πληρώνουμε τη βενζίνη πιο ακριβά ο καταναλωτής. Αυτό πρέπει να καταλαβαίνουμε.
0: Σωστά.
1: Γιατί το αγοράζουμε πιο ακριβά.
0: Σωστά.
1: Μέσα σε δολάρια.
0: Άρα βλέπετε, ήδη έχουμε την αποκλιμάκωση, βλέπετε τις επόμενες.
1: Αποκλιμάκωση δεν έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή, φυσιολογικά έπρεπε σήμερα να είναι 1,88 η τιμή. Όμως, το μειωμένο κόστος παραγωγής στα δηληστήρια, γιατί το αργό πετρέλαιο δεν είναι αυτό που βάζουμε στο αυτοκίνητό μας. Έτσι, γίνεται μια διήλυση για να φτάσει να το πάρουμε σαν βενζίνη να μπει στο αυτοκίνητο. Το κόστος διήλυση, λοιπόν, όταν υπάρχει μειωμένη παραγωγή, αυξάνεται.
0: Σωστό.
1: Γιατί και εννοώντας το κόστος διήλυσης είναι όλα εκείνα τα υλικά, το ρεύμα, η διαδικασία που κάνει το δηληστήριο για να παράξει τη βενζίνη. Όταν βγάζει μεγάλη ποσότητα, μειώνεται το περιθώριο αυτό. Όταν βγάζει μικρή ποσότητα, όπως συμβαίνει τώρα, αυξάνεται το περιθώριο κέρδους που πρέπει να έχει το δηληστήριο για να βγάλετε λειτουργικά το κόστη. Για... Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό πρέπει να επανέλθει η αγορά, δηλαδή να δούμε.
0: Άρα μας είπατε ήδη
1: τα στενά του ορμούς, να διατίθενται στις χώρες προς διήλυση, η διήλυση να αποκατασταθεί σε μια λογική διαδικασία και σειρά, για να δούμε τη συνέχεια χαμηλότερα επίπεδα. Αυτό υπολογίστε, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι θα το δούμε με ασφάλεια περίπου στο Σεπτέμβριο. Τέλη Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν υπάρξει κανένα άλλο αρνητικό γεγονός.
0: Να πάμε τόσο πίσω, ενώ μας λέτε ότι σταδιακά ήδη έχουμε μια μεγάλη αποκλιμάκωση, θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα αν τα πάνε τα πράγματα έτσι, και μας βάλατε έτσι κι αλλιώς και τους παράγοντες που έχει σημασία να τους ακούμε, ότι δεν είναι μόνο όπως βλέπουμε τη διεθνή τιμή, αλλά υπάρχει και στην εξίσωση ακόμα και άλλοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την τιμή. Το πετρέλαιο κίνηση.
1: Το 2000 η μέση τιμή διαμορφώνεται από τα πρατήρια της χώρας. Το 2024 λοιπόν λειτουργούσαν αρκετά από αυτά τα πόνια τα πρατήρια. Η ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΕ, έκλεισε τον τελευταίο χρόνο. Οπότε αυτά πλασματικά ρίχναν την τιμή. Δηλαδή ο κόσμος έβλεπε μια τιμή στο πρατήριο 1,80 και την πλήρωνε 1,95 επί της ουσίας. Γιατί υπήρχε η λεγόμενη κλοπή από τις αντλίες.
0: Με την κλοπή από τις αντλίες.
1: Τώρα δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό.
0: Και το πετρέλαιο κίνησης σε τι τιμές διαμορφώνεται?
1: Επειδή το πετρέλαιο κίνησης είναι περίπου στο 1,68. Τώρα.
0: Και έχει και την επιδότηση τώρα, έτσι.
1: Έχει υπάρχει. Την επιδότηση των 15 λεπτών, άρα θα ήμασταν στο 1,83 κανονικά. Αυτό αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα. Γιατί είχαμε δει στην έναρξη του πολέμου να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου τριπλάσια και τετραπλάσια από την τιμή της βενζίνης, η αύξησή του. Τώρα βλέπουμε το αντίστοιχο στην πτώση, δηλαδή να μειώνει την τιμή του πετρελαίου τριπλάσια από την τιμή της βενζίνης.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγιώργη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο κ. Παπαγιώργη, μας τα εξήγησε πάρα πολύ καλά. Ήδη έχουμε μια αποκλιμάκωση. Χρειάζεται όμως μια σταθερότητα. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Μην βλέπουμε μόνο την τιμή διεθνώς όπως πηγαίνει στο timeline των χρηματιστηρίων. Χρηματιστηριακή αξία είναι διήλυση, είναι προσφορά, είναι ισοτιμία δολαρίου ευρώ. Αποκλιμακώνεται γρήγορα. Αν πάνε έτσι τα πράγματα για να επιστρέψουμε στα πρώτου πολέμου, θα περιμένουμε μέχρι και το φθινόπωρο. Πάντως ήδη έχουμε πέσει κάτω από τα ψυχολογικά όρια των 2 ευρώ κτλ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, για το Viber 6947-789-989, το email μας onair@alfaradio989.gr και βέβαια είπαμε για τις τιμές των καυσίμων, όμως θα πρέπει να συμμετέχουμε σε πολλά πράγματα. Ξέρεις τι έκανα μόλις, μπήκα στην εφαρμογή Avin. Κερδίζω και προσφορά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Avin για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ λοιπόν στην εφαρμογή Avin Κερδίζω. Χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Εδώ είμαστε στον Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλή σας ημέρα, να είστε όλοι καλά. Πολλά τα μήνυματά σας. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα σας. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε Ελλάς ή Ελλάς έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι το δίλημα. Το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Νομίζω όλοι γνωρίζουμε, όλοι καταλαβαίνουμε. Η Όλγα μου στέλνει την δροσερή της καλημέρα από τη Ζάκυνθο, από την όμορφη Ζάκυνθο. Να σε καλά, Όλγα. Καλημέρα. Ο πρόεδρος των Πατριούχων είπε ότι στην αγορά των καυσίμων θα ομαλοποιηθεί, όχι μετά τα Χριστούγεννα, βρε, το φθινόπωρο. Ήδη ομαλοποιείται. Όταν όμως ξεκίνησε η κρίση, οι τιμές ανέβηκαν σε μισή ώρα. Η κυβέρνηση τι λέει γι' αυτό? Στο κομμάτι ότι ανεβαίνουν γρήγορα οι τιμές, έχεις απόλυτο δίκιο. Από την άλλη, όμως δεν είπε για Χριστούγεννα, είπε ήδη έχουν αποκλιμακωθεί, ήδη έχουν χάσει 15-20 λεπτά, έχουν πέσει κάτω από τα δύο. Για να επανέλθουν, η συζήτηση ήταν για να επανέλθουν οι τιμές πρώτου πολέμου. Έτσι, για να μην παραποιούμε τις δηλώσεις, όχι ότι σου αποδίδω κάποια πρόθεση, έτσι, ποιντή. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα και στην Τίνα, καιρός να σας ακούσουμε πάλι παρέα. Γεια σου ρε Χάρη, καλημέρα, καλημέρα. Ο Πάνος μου λέει, όπως και να έχει, δηλαδή πληρώνουμε, πάντα πληρώνουμε. Πάνω μου, πάντα πληρώνουμε. Ο λαγοκέφαλος λέει: ξένο είδος που εισήλθε στη Μεσόγειο. Ναι, γίνεται χαμός με το λαγοκέφαλο, παιδιά. Βιντεάκια βλέπω από εδώ, αλλά εντάξει, ψυχραιμία. Μια ψυχραιμία δεν κάνει κακό. Είναι τα καλοκαιρινά θέματα. Γιατί όλα αυτά τα διάφορα θαλάσσια είδη, επειδή μπαίνουμε στη θάλασσα τώρα, θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε για το τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνεται. Είναι καλοκαίρι τώρα και έχουμε πολλούς ταξιδιώτες που πρέπει να πληρώσουν, λέει ο Πάνος. Ο Κώστας μου λέει, αν δεν μπορείς καν να ταξιδέψεις, καν σε προορισμό στο Αιγαίο, Νίκο, πιο μπιτσομπαρό ακριβά γούστα όταν βλέπεις δωμάτια και κάτω από 150 ευρώ δεν έχει, δύο άτομα, όχι για οικογένεια, για να πας άδεια για τον Αύγουστο. Άλλη εποχή δεν γίνεται λόγω δουλειάς. Έχεις δίκιο. Αν και στην Πάρο και στη Μύκονο και τέτοια νησιά έχουν μείωση σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι. Ναι, εντάξει, έχουν. Βρίσκεις πάντως. Αν κλείσεις νωρίς, βρίσκεις και κάτω από 100 ευρώ. Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλή εκπομπή. Καλό λόγο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Παρατηρώ την αιμονή για τον κύριο Τσίπρα. Όμως εμείς δεν ξεχνούμε ποιοι μας χρεοκόπησαν. Και μην ξεχνάτε ότι ο Τσίπρας μας έβγαλε από αυτά. Ευχαριστώ, Μελέτης. Κοίταξα τη Μελέτη να σου πω κάτι. Εσύ έχεις αιμονή με το Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, κατά την ίδια εντύπωση και διάσταση που μου δίνεις, εσύ που κατηγορείς το Μητσοτάκη, έχεις αιμονή με το Μητσοτάκη. Όποιος κατηγορεί το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, έχει αιμονή με την κυβέρνηση. Παιδιά, βγάλτε τα γυαλιά σας, τα κομματικά σας γυαλιά, επιτέλους. Και μιλήστε φυσιολογικά, γιατί το βλέπω και στα social media. Όποιος θέλει να κάνει κριτική σε όποιο θέλει, κάντε κριτική στην κριτική που κάνει. Όχι στο χαρακτηρισμό, κύριε Μελέτη. Δεν θέλω καμία, άμα είναι πάω σε ψυχολόγο να μου πει, να μου λύσει τα προβλήματα. Έτσι. Το τι πιστεύω ή τι πιστεύουν οι ακροατές για τον Τσίπρα, γιατί βγήκαν πολλοί ακροατές και στέλναν μηνύματα για τον Τσίπρα. Θα ξεχάσουμε τι έκανε ο Τσίπρας, δηλαδή τώρα ξαφνικά. Επειδή η Μελέτη έχει αιμονή με το Μητσοτάκη, την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή τι, για να διώξουμε το Μητσοτάκη θα φέρουμε τον Τσίπρα. Δηλαδή αυτό είναι το σύνθημα. Δηλαδή, και δεν θα ξεχάσει κανένα το τι έκανε ο Τσίπρας. Και που βγήκαν από το ντοκιμαντέρ τα στοιχεία ότι κοροϊδεύε τον κόσμο με το δημοψήφισμα για να κάνει την κολοτούμπα. Ότι έγραψε μια νουβέλα για να ξεσαβουριάσει το ΣΥΡΙΖΑ τους συνεργάτες τους οποίους ανέδειξε ο ίδιος, έτσι. Δηλαδή την Αξιόγλου που την λέει αριβίστρια στη νουβέλα του, ότι της έδωσε το δαχτυλίδι, αλλά αυτή είχε άλλες σκέψεις και δεν το ήθελε και του είπε να παραιτηθεί. Θα την βάλει τώρα στα ψηφοδέλτια. Και εμείς θα πούμε μπράβο, Αλέξη, μπράβο, προχώρα, προχώρα. Ή έρχεται και λέει πάλι για τους πλούσιους. Ποιους πλούσιους, Μελέτη, για πες μου, ποιους πλούσιους φορολόγησε? Λέει θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και βγαίνουν μετά τα στελέχη του και λένε όχι, δεν τις καταργήσει ακριβώς, Αλλά αυτές που δεν έχουν ενδιαφέρον και δεν δηλώνονται στα μηχανογραφικά και δεν έχουν πλέον φοιτητές, δεν έχουν πελατεία δηλαδή, θα μπαίνουν αυτόματα οι άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν και πηγαίνουν στα φροντιστήρια, θέλουν να μπουν στις σχολές αιχμής. Δεν θέλουν να πάνε να κάνουν περιπατική φοιτητική ζωή, να πάνε σε μια σχολή που δεν τους ενδιαφέρει και είναι αδιάφοροι. Και τελικά δεν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις από ό,τι καταλάβαμε. Θα καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τις σχολές που δεν υπάρχει ενδιαφέρον και θα κλείσουν. Για να παραμείνουν ανοιχτές λοιπόν, θα πούνε στους υποψήφιους ότι κοιτάξτε να δείτε, σε αυτές τις σχολές μπορείτε να μπείτε χωρίς εξετάσεις. Άμα δεν τους ενδιαφέρει, τι να πάνε να κάνουν. 4 χρόνια να πάνε απλώς να σπουδάσουν κάτι που δεν τους ενδιαφέρει. Ωραία, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Εντάξει, τώρα μην ξεχάσουμε και τώρα αυτά που ξέρουμε. Η Ευαγγελία μου λέει καλημέρα κύριε Παγκοτόπουλε, μου αρέσουν οι μπλούζες σας. Σοβαρά τώρα, μπράβο σας. Ναι, από τα βιντκάστ. Έχω μια πολύ ωραία μπλούζα σήμερα που θα κάνω το νέο βιντκάστ για όλα τα υπόλοιπα. Ο Κώστας μου λέει, τι μου στέλνει ο Κώστας, μου στέλνει λογαριασμούς, μου στέλνει ξηροτήγανο. Πώς θα το χρεώνω στο ξηροτήγανο, για πες μου, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν λοιπόν στηρίζει το έργο Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορεί να στηρίξει και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6-9-47-989-989, το email onair@alpharadio989.gr. GR. Ο Κώστας μου λέει, ο κύριος Μελέτης, μάλλον ξέχασε την πείνα που έσπηρε στους συνταξιούχους στην Ελλάδα, τις επιχειρήσεις που έκλεισαν, πόσοι άνθρωποι χρεοκοπημένοι και πόσοι αυτοκτόνησαν, ενώ αυτός έκανε βόλτες με κότερο στα κουφονίσια και έπινε τσίπουρα χαμογελαστός. Ας έρθει οποιοδήποτε άλλος φίλε Μελέτη, αλλά συνταγή δοκιμασμένη και αποτυχημένη, αν την ξαναμαγειρέψεις, έλεγε ο παππούς μου, τότε κακό του κεφαλιού σου. Ο Μελέτης απαντάει και εμείς αγαπάμε Μελέτη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εγώ, ξέρετε, θέλω και την κριτική σας, θέλω να μιλάμε. Απλώς δεν θέλω να δίνουμε μια ψυχολογική διάσταση στο τι λέμε και τι δεν λέμε. Ακούω τα επιχειρήματά σου, να ακούς τα δικά μου επιχειρήματα, να μπαίνουμε σε μια τέτοια λογική ανταλλαγής απόψεων. Δεν γουστάρω, και το λέω έτσι επειδή σας νιώθω σαν παρέα, το όταν συζητάει ένας άνθρωπος και λέει κάποια, α, αυτός είναι πουλημένος, είναι αιμονικός, έχει εκείνο, έχει τ' άλλο. Όχι, αιμονικός είναι ο Τσίπρας με μένα. Δεν είμαι εγώ αιμονικός με τον Τσίπρα. Καταλάβατε, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Και όπως υπάρχουν κάποιοι που ασκούν κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση, με την ίδια λογική θα πω κι εγώ, α, είστε αιμονικοί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Και εν πάση περιπτώσει, το να διώξουμε τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, η οποία δεν λύνει τα προβλήματα της ακρίβειας, την καθημερινότητα, τις υποδομές και αυτά κτλ., δεν σημαίνει ότι θα πάμε πάλι σε ένα δημοψήφισμα τύπου ναι, όχι, για να έρθει κολοτούμπα μετά. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Ντίνα μου, κοίταξε να δεις για τον ντοκιμαντέρ του Sky. Έχω κάνει κι εγώ κριτική. Όμως ο κύριος Τσίπρας πολιτικά φυγομάχησε. Γιατί θα μπορούσε να απαντήσει. Και δεν απάντησε. Έβγαλε ένα βιβλίο νουβέλα για να λέει από εδώ και πέρα ότι τον απότοπα στο βιβλίο. Δεν είπε και τίποτα. Όταν βγαίνουν όλοι οι αξιωματούχοι και λένε κάτι για τους εφοπλιστές, για το θέμα του δημοψηφίσματος, ότι τους έλεγε αφήστε το δημοψήφισμα, θα το κάνω για να αλλάξω την πολιτική. Αυτά που είπε μέσα στους πολιτικούς αρχηγούς, πρέπει να βγει. Όταν έρχονται δηλώσεις πια, δεν είναι μία αφήγηση, ένα βιβλίο το οποίο έγραψα εγώ, ρεπορτάζ. Βγαίνουν οι άνθρωποι με το ονοματάκι τους και τον τίτλο τους από κάτω και λένε πράγματα. Θα έπρεπε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θέλει να ξανακυβερνήσει τη χώρα, να βγει και να απαντήσει λέξη προς αυτούς, για να υπάρχει αντιπαράθεση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ζωντανοί. Και αν πει κάτι ψέματο ο κ. Τσίπρας, θα το απαντήσουν. Έτσι ξέρω ότι γίνεται ο δημόσιος διάλογος. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να είναι κρυπτόμενος, να δοξάζεται κρυπτόμενος πίσω από μια νουβέλα. Έτσι.

Θα κανονίσει συνέντευξη με Ζώση να του κάνει μια αναλυτική με τον ωραίο σου λόγο. Ο Μπράντοβιτς, έτσι θα έρθει. Να δώσει έτσι μια άλλη νότα δημοσιογραφική στην ιστορία αυτού του μέγιστου χαρακτήρα. Είναι φοβερός, είναι φοβερός. Μακάρι να έρθει ο Ζέλικο. Θα αλλάξει όλη την ιστορία του Παναθηναϊκού και την. Πώς το λένε, και την. Ρε παιδί μου, και την εικόνα του. Έτσι. Καλημέρα, αγαπητέ Νίκο. Είμαι 34 νέων και έχω καταλάβει πως αιμονικοί είναι όλοι τους με τις καρέκλες τους και δεν βοηθάνε καθόλου αυτή τη χώρα. Συμφωνώ απόλυτα. Τα βλέπουμε όλα και για όλους. Όλοι ανίκανοι. Το όλοι κράτησε το λίγο. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό δείχνει η πολιτική σταδιοδρομία πολλών από αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν ως μεσίες ή θέλουν να παραμείνουν στην καρέκλα. Είναι γατζωμένοι στην καρέκλα. Και έχουν αυτή την αιμονή. Ο Δημήτρης μου λέει, Δημήτρης, Νίκο, ο Τσίπρας έρχεται να συνεχίσει την διαπολιτική με το Μητσοτάκη. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Το ίδιο έκανε με τα μνημόνια. Απλώς για να λέμε τα πράγματα. Μπορεί κάποιοι να τον πιστεύουν, δικαίωμά τους είναι, μπορεί να τον ψηφίσουν, μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει. Αλλά εμείς θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Δεν τα βλέπουμε ούτε κάτω από κομματικά γυαλιά, ούτε από οτιδήποτε. Όπως τα χώνουμε στην κυβέρνηση, όπως τα χώνουμε στο Πασόκ, στην αντιπολίτευση. Τι να αφήσουμε τον Τσίπρα να πούμε να ήρθε ο Μεσσίας να μας σώσει. Λες και ήρθε από παρθενογένεση, δεν ξέρουμε τι έγινε και τι δεν έγινε στο παρελθόν. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε την συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν. Που τώρα εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι, υπάρχει μια ψιλοεμπλοκούλα. Το τι ακριβώς έχει γίνει. Μάλλον δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα τώρα το ότι δεν πάνε να υπογράψουν. Το μνημόνιο αυτό κατανόησης δεν είναι συμφωνία. Έχει 60 μέρες μπροστά για να δούμε αν τελικά θα υπάρχει τελική απόφαση. Συμφωνία πάντως Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών και ήδη εμφανίζει τις πρώτες ρογμές. Η αναβολή της συνάντησης στη Γενέβη δείχνει ότι ο πόλεμος μπορεί να τέλειωσε στα χαρτιά, αλλά η γεωπολιτική πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής παραμένει εκρηκτική. Ο Τραμπ πανηγυρίζει για μια ιστορική επιτυχία και οι αγορές χειροκροτούν. Όμως η Τεχεράνη υπενθυμίζει ότι το Ιράν δεν διαπραγματεύεται μόνο για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά και για την περιφερειακή του επιρροή. Λίβανος, Χεσμπολάχ, Ισραήλ παραμένουν στο τραπέζι, άρα υπάρχουν ασταθμητοί παράγοντες. Το πρώτο ημίχρονο μπορεί να έληξε με συμφωνία, το δεύτερο όμως μόλις ξεκίνησε και θα είναι πολύ δύσκολο. Και την ίδια ώρα έχουμε επανεμφάνιση του Μπάρακ Ομπάμα στο Σικάγο, που δεν ήταν απλώς τα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου, ήταν μια επίδειξη πολιτικής ισχύως, δικτύου και επιρροής σε μια περίοδο που η Αμερική παραμένει βαθιά διχασμένη. Η παρουσία τριών πρώην προέδρων, κορυφαίων προσωπικότητων του Χόλιγουντ και ιστορικών στελεχών των Δημοκρατικών έστειλε σαφές μήνυμα. Ο Ομπάμα εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς σε ένα μεγάλο τμήμα του Αμερικανικού κατεστημένου. Εδώ τώρα. Είχαμε και τα πειρά κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν ήταν τυχαία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Και βέβαια θα δούμε και η ιστορία με τα πετρέλαια τι γίνεται, έτσι. Από την άλλη, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο το έχω σχολιάσει πολλές φορές. Και είναι το θέμα των απαγορεύσεων. Η αυστηροποίηση των ποινών. Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν κανόνες, δεν το συζητώ. Και ποινές σκληρές και αυστηρές. Όμως το πρώτο μέλημα, όπως στις γυναικοκτονίες, δεν είναι μόνο να λες αυστηροποιώ τις ποινές. Χρειάζεται και ένα άλλο πλέγμα προστασίας αυτών των γυναικών. Όπως επίσης υπάρχει αυτή η ιστορία με την απαγόρευση στα social media. Εγώ ήμουν από την πρώτη στιγμή κατά της ολικής απαγόρευσης. Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Ελάτε να δούμε τι γίνεται στην Αυστραλία, όπου ισχύει η απαγόρευση. 6 μήνες μετά την εφαρμογή αυτής της αυστηρής απαγόρευσης, της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα πρώτα συμπεράσματα δεν δικαιώνουν όσους πίστευαν ότι ένας νόμος αρκεί για να κρατήσει τα παιδιά μακριά από τις οθόνες. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρμόδιες αρχές, την αρμόδια αριθμιστική αρχή που επικαλούνται οι New York Times, περίπου 7 στους 10 γονείς δηλώνουν ότι οι έφηβοι είτε διατήρησαν τους λογαριασμούς τους, είτε δημιούργησαν νέους παρακάμπτοντας τους ελέγχους ηλικίας. Μάλιστα, ζωγράφισαν και μουστάκι, παιδιά, γιατί είχε face αναγνώριση, face control στα social media. Βάζανε μουστάκια, κάνανε διάφορα τέτοια πράγματα για να ξεγελούν το σύστημα. Σε αρκετές περιπτώσεις λοιπόν, κατάφεραν να ξεγελάσουν το σύστημα ταυτοποίησης ακόμα και με αυτά τα απλά τεχνάσματα. Και βέβαια και οι πλατφόρμες. Φαίνεται ότι δεν παίρνουν αποτελεσματικά μέτρα. Λοιπόν, η υπόθεση της Αυστραλίας τι αποδεικνύει? Ότι η τεχνολογία δεν αντιμετωπίζεται μόνο με νομοθεσία, μόνο με αυστηροποίηση, μόνο με απαγορεύσεις. Οι κυβερνήσεις μπορούν να βάζουν κανόνες, πρέπει να βάζουν κανόνες. Αλλά δύσκολα μπορούν να νικήσουν την εφευρετικότητα ενός εφήβου που μεγάλωσε μέσα στο διαδίκτυο.
Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν

0: ένα 14χρονο θα βρει τρόπο να ανοίξει λογαριασμό, είναι αν έχει μάθει να ζει και χωρίς αυτόν το λογαριασμό. Εκεί αρχίζει λοιπόν η ευθύνη της οικογένειας και του σχολείου. Τα social media δεν θα νικηθούν με απαγορεύσεις μόνο. Θα περιοριστούν όταν τα παιδιά ανακαλύψουν ότι υπάρχει κάτι πιο ενδιαφέρον από την οθόνη. Και αυτό κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να το διδάξει.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που το αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
10: Σαφές που συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, δημοσιοποιώντας χάρτη που κατά αυτόν δείχνει χώρο ασφαλείας, ο οποίος εκτείνεται περίπου 10 χιλιόμετρα εντός της λιβανικής επικράτειας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοντζαμπά Χαμενεΐ, προσυπέγραψε μολονότι μίλησε για επιφυλάξη στη συμφωνία πλαίσιο με την Ουάσιγκτον, ενώ οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν από την πλευρά τους την άρση του αποκλεισμού που επέβαλαν στα ιρανικά λιμάνια. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, τονίζοντας πως μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στις Βρυξέλλες να ανανεώσουν τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας λόγω του πολέμου της εναντίον της Ουκρανίας για άλλους 12 μήνες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην πρώτη εκταμίευση προς την Ουκρανία από το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ πριν από το τέλος του μήνα. Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, δήλωσε πως το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας και πως η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον θα ήταν η χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ένωση. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση εναντίον της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ μετά την μεγάλη Ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Μόσχα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος οδηγός όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκρουσε διαδοχικά σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Νέα στοιχεία για το διπλό φωνικό στο Αίγιο Φέρνη. Η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορουμένου, ούτε DNA στα νύχια του, ούτε αποτυπώματα στο όπλο, ούτε στο μαχαίρι, ενώ δεν εντοπίστηκε πυρίτιδα στα χέρια των δύο θυμάτων. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία 4-1, Καναδάς, Κατάρ 6-0 και Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 Μποφόρ στην Νότια Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφαρέντιο 989, είναι η Εφημερίδα Νέγκα. Είναι ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11 η ώρα. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα. Περιμένω να δω τελικά τι θα γίνει με αυτή την περιβόητη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν.
1: Ναι.
0: Έχουμε μπερδευτεί λίγο.
1: Δεν θα πάει ο Βάντς.
0: Συγγνώμη.
1: Ο Βάντς
0: δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Είναι, λέει, θέμα, είναι διαδικασιών, δεν είναι. Είναι το θέμα πρακτικό. Αλλά να σου πω κάτι, αφού έχουμε Βερσαλίες. Τζίφα. Πέσαν υπογραφές.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω πώς το λέμε. Δεν τα έχουμε ξαναζήσει κι αυτά. Δεν υπάρχει προηγούμενο, είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ έχω μία πορεία για όλη αυτή την υπόθεση. Γιατί έκανε τον πόλεμο ο Τραμπ. Γιατί διάβασα αυτά τα 14 σημεία που θα μπορούσαν αυτά να.
1: Ναι.
0: Να μην είναι.
1: Γιατί δηλαδή σόρταραν οι φίλοι του, ναι, και βγάλανε λεφτά.
0: Πρέπει να βγάλανε πάρα πολλά δισεκατομμύρια με το ανεβακατέβασμα των τιμών του πετρελαίου. Έλεγε, έχουμε συμφωνία. Έπεφτε το πετρέλαιο, αγοράζαν οι αρουραίοι. Δεν έχουμε συμφωνία, ανέβαινε το πετρέλαιο, πουλάγαν οι αρουραίοι. Δισεκατομμύρια δηλαδή. Και παίχτηκε πάρα πάρα πολύ με χοντρό παιχνίδι δισεκατομμυρίων δολαρίων, όχι αστεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα γνωστά πετροδόλαρα, πάντως το θυμάμαι αυτό.
1: Τον αποδυνάμωσε πάντως νομίζω το Τραμπ. Δεν λέω ότι κάτι είναι, το οποίο είναι ιδιαίτερα πρωτότυπο. Όλος ο κόσμος το βλέπει.
0: Δεν είναι. Οι ίδιοι οι Αμερικάνοι έχουν απειβδίσει.
1: Ναι, γιατί αυτοί δεν είναι. Άμα τους κάποια πράγματα τους τα. Δεν είναι Ευρωπαίοι.
0: Τους ανακατεύεις, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Ναι. Αλλά βλέπω, παρατηρώ ότι. Σοβαρό τροχαίο μας στέλνει ο φίλος μας εδώ. Με πιθανόν ένα δυστύχημα, λέει, στη λεωφόρο Σουνίου. Στο ύψος στην τρύπα του Καραμαλή λέγεται το σημείο αυτό. Παιδιά, παρακαλώ για να το δούμε αυτό τι έχει συμβεί εκεί και ποιοι έχουν εμπλακεί σε αυτό το σοβαρό τροχαίο.
1: Και αν κλείσει ο δρόμος, πώς
0: και αν έχουμε, το θέμα θα είναι αυτό. Το θέμα αν έχουμε νεκρούς, αν έχουμε τα
1: μονοτραυματίες. Μακάρι να είναι τίποτα, να είναι μόνο κλείσιμο του δρόμου.
0: Να μην είναι μόνο τα σίδερα να έχουν πάθει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και μια χώρα η οποία έχει τα δικά της προβλήματα, ασχολούμαστε μόνο με τα δικά μας, τα εξωτερικά θέματα είναι σαν να μην μας νοιάζουν,
1: σαν να είμαστε κάτι άλλο,
0: σαν να είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη, ένα πράγμα
1: λυμένα
0: δηλαδή,
1: όλα και δακωνόμαστε για τα, ναι, επιμέρους, ας πούμε.
0: Ναι, θέλω να διαψεύσω τον Πλεύρη, ο οποίος πιστεύει ότι δεν θα κάνει κόμμα Σαμαράς, του διαμηνύω ότι θα κάνει.
1: Α, δεν το ήξερα ότι υπάρχει τέτοια.
0: Υπάρχει μια πιθανότητα, θα σας το πω από το ρεπορτάζ, δεν το ξαναπεί αυτό,
1: ναι,
0: να τον αποτρέψει ο Καραμαλής. Γιατί φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης κάνει ένα άνοιγμα στον Κώστα Καραμαλή, γιατί προχθές στην ομιλία του στο πανεπιστήμιο που πήγε, που λένε άφησε χμές, καμία αχμή δεν άφησε για την κυβέρνηση. Το τραγούδι του Κλαϊδόνι, αυτό λέει για τους ψηρικάδες, δεν το λέει για την κυβέρνηση. Άμα ήθελε, λέει άλλα. Το τραγούδι του Κλαϊδόνι θα λάβει χέρια για να τα πει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λένε, οι φήμες λένε, mm-hmm, δεν είμαι σίγουρος,
1: mm-hmm,
0: θα ξέρω την άλλη εβδομάδα, ότι φαίνεται να έχουν μια επικοινωνία, ούτως ώστε να βρεθεί μια, με κοινούς φίλους δηλαδή, έχουν μεσολαβήσει διάφοροι, για να υπάρξει μια ισορροπία στο θέμα, και να αποτραπεί ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει αυτό το κόμμα. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο εγώ, δηλαδή, το να αποτραπεί ο Αντώνης Σαμαράς τώρα.
1: Είναι αποφασισμένος, θεωρείς?
0: Ναι, θεωρώ ότι,
1: ναι,
0: ότι έχει, εντάξει, δεν θέμα. Ο Εξάρτης σας ακούω, λέει, καλά θα περάσουμε. Γιατί να μην περάσουμε καλά, Παρασκευή είναι σήμερα. Θα μεσολαβήσει το Σαββατοκύριακο να ξεκουραστούμε λίγο όσο μπορούμε, δηλαδή, γιατί μας βγάλουν τα τζίφια κάθε Σαββατοκύριακο, δεν λιτώνεις.
1: Κάτι γίνεται.
0: Διάφορο, ναι, τηλέφωνο σε παίρνει ο ένας, εμένα μου είπες αυτό, για μένα είπες τάλο, γιατί είπες εκείνο και στην εκπομπή σου είπες τούτο.
1: Αφού δεν το πεις, γιατί σε παίρνουν τηλέφωνο?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Άρα τι να.
0: Με πήρε ο γιος μου για ένα φίλο του,
1: ναι,
0: και του λέω καλά. Από αύριο.
1: Τι σε παίρνει?
0: Δεν μου λένε φίλος μου αυτός, πολιτικός. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται.
1: Είναι σαν να σου είπε, πήραξε, μην τον αφήσει χλωροκλάρι.
0: Το είπα, θυμάμαι με τον πατέρα μια φορά. Εντάξει, στην Πάτρα ένας υποψήφιος βουλευτής είχε πλησιάσει τους γονείς μου. Τους ήξερε καλά δηλαδή. Ο πατέρας μου ήταν φανατικός με τον Κωστίδιο Στεφανόπουλο. Είχε κάνει και μια μακρινή συγγένεια και ήταν εκεί, ας πούμε. Και μου λέει, εσύ αυτό το παλικάρι, μου λέει ο συγχωρεμένος πατέρας μου, άστο, κάθεσε κάθε πρωί, γιατί και στο ραδιόφωνο mm-hmm. και στην εφημερίδα μου είναι διευθυντής. Απαράτατο. Όχι, τώρα του λέω ότι τα έκανες χειρότερα. Η Αθήνα σε πιάσει, ένα λάθος.
1: Είναι κάποια αντανακλαστικά τα οποία
0: δεν
1: είναι
0: γίνεται,
1: σε μερικούς ανθρώπους. Εσένα έχει βγει το τσιπάκι, είναι έτσι. Τι να κάνω τώρα. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσα μέσα στο Viber, να μας γράψετε ό,τι θέλετε να μας πείτε στο 6947-989-989. Στέλνετε μέσα μέσα ό,τι παρατηρείτε. Αν έχετε κάποιο, κάποια παρατήρηση ή κάποιο νέο για αυτό που μάθαμε εδώ για, για αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει, που μας ενημέρωσε ο ακροατής τηλεφόρος Ουνίου, αν και εσείς είστε στο δρόμο και κάτι βλέπετε και μπορείτε να μας το αναφέρετε, θα βοηθήσετε και τους άλλους οδηγούς.
0: 2-12-2-12. Και οι φίλοι μου, οι ταξιτζίδες, μπορούν να μας στέλνουν μηνύματα τι παρατηρούν στην κάτι διάρκεια της βάρδιας τους στους δρόμους, να ενημερώνουμε τους υπόλοιπους οδηγούς. Ο Τάστας Καλδιρανιάννη είναι ξενυχτισμένος γιατί είχε σύσκεψη με τον Τσίπρα.
1: Τι προέκυψε.
0: Ποιον έβλεπες. Είδες η Ελβετία. Άμα έχεις λεφτά κερδίζεις για τους αγώνες.
2: Είναι
0: καλή. Είναι καλή. Δεν είναι Ελβετός κανείς.
1: Έχει αυτό. Έλα τώρα κι εσύ.
0: Τι είναι Αλβανοί. Είναι Αλβανοί, μαύροι, πορτοκαλί. Δεν είναι. Δεν είναι Ελβετία αυτή. Ναι. Λεφτά έχουν και τα έχουν καταφέσει και έχουν πάρει την υπηκότητα. Ναι. Τι εντάξει. Όχι, δεν λέω.
1: Υπάρχει ομάδα που δεν είναι έτσι.
0: Ιταλοί.
1: Ιταλοί είναι Ιταλοί όλοι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ιταλοί.
2: Έχουν είχαν και αυτοί.
0: Σπάνια. Σπάνια. Ένα, άλλο έναν και άλλο.
2: Και εμείς έχουμε το ΔΤΕΙ.
0: Άλλο ρε παιδί μου. Ένα.
1: Εντάξει, τώρα... ένας είναι και ένας.
0: Ένας. Εγώ σου λέω τώρα οι Ιταλοί δεν έχουν. Εγώ θυμάμαι τη χρυσή της ομάδα με Ρομπέρτο Μπέντεκα, Ματσόλα, εντάξει, εντάξει, μεγάλη ομάδα.
2: Τώρα γι' αυτό δεν προκριθήκαν.
0: Δεν προκριθήκαν, έχω σκάσει με αυτό. Έχω σκάσει η Αγγλία.
2: Η Αγγλία είναι καλή.
0: Καλή είναι φέτος. Αυτή είναι φοβερή.
1: Έχουν κάνει όλο το φασαρία αυτή. Έχουν πάει, έχουν πάει εκεί που είναι όλα πολύ τακτοποιημένα και τα λοιπά. Και φάνε.
0: Αφού πίνουν 4 κιλά μπύρα στο καθένα.
2: Και ζεστή κιόλα.
0: Και ζεστή. Bring it home. Θα σε κόψει το κεφάλι.
1: Αν δει τι φωτογραφίε, είναι όλοι φιλάθλοι κάπω και βλέπει μετά και του Βρετανού και λε τώρα που πάνε.
0: Πού είναι, όχι. Αυτή δεν είναι η Βρετανία. Άγγλοι θε να πει.
1: Ναι, σωστά. Γιατί η Βρετανία είναι μεγάλη. Είναι η ομάδα τη Αγγλία.
0: Δεν έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια από το μίσος που υπάρχει ανάμεσα στις χώρες αυτές, δηλαδή στη Σκωτία, στην Ιρλανδία κτλ., να φτιάξουν μία ομάδα. Έχουν 4 ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Λογικό είναι να μην μπορεί να πήραν το κύπελλο μία φορά. Δύο το έχουν πάρει, έτσι είναι.
2: Έχουν πάρει, δεν έχουν πάρει το Euro.
0: Το Euro, ναι. Καλά, δεν μας νοιάζει. Το πήραμε εμείς.
2: Ναι.
1: Σωστά. Ο κύριος Ιωαννής Τεμπονέρας είναι στην γραμμή μας. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Δεν ξέρω πώς τα ποδοσφαιρικά είναι και πιο εύκολα για να τα συζητήσετε. Που θεωρείτε ότι.
3: Και τα δύσκολα θα τα κάνουμε εύκολα, δεν είναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει, εσείς τώρα αλίμονο. Εδώ λύσατε το πρόβλημα των μνημονίων. Δεν λύσετε τώρα τα τωρινά που δεν έχουμε και μνημόνια.
3: Χαίρομαι που μας επιβραβεύετε, διότι εμείς καταφέραμε αυτό που οι άλλοι απέτυχαν να κάνουν και στο μνημόνιο 1 και στο μνημόνιο 2.
0: Και στο μνημόνιο 3.
3: Το μνημόνιο 3 βεβαίως το φέραμε εις πέρας και γι' αυτό και σήμερα μπορούμε και μιλάμε και ζούμε καλύτερες μέρες.
0: Έχετε καταλάβει ότι αν τα άλλα κόμματα δεν το ψηφίζανε αυτό θα γινότανε.
3: Για σε ποιο πράγμα αναφέρεστε. Αναφέρεστε σε αυτούς
0: οι οποίοι
3: καλούσαν τον κόσμο να βγάλουν τα λεφτά. Αναφέρεστε σε αυτούς οι οποίοι
0: αφήσαν την χώρα να μπορούν
3: να καταβάλει μισθούς και συντάξεις. Αναφέρεστε σε χώρα σε εκείνους οι οποίοι μειώσαν το αέριο της χώρας κατά 25%.
0: Αναφέρουμε σε εκείνους
3: οι οποίοι
0: είχαν
3: κάνει την ενεργεία 27%. Σε αυτούς αναφέρεστε.
0: Όχι, αναφέρουμε σε αυτούς που σκίσανε τα δύο πρώτα μνημόνια και φέρανε το τρίτο. Σε αυτούς αφού δεν τα ακούσετε.
3: Στο Ζάπιο 1 και 2 του στον κύριο Σαμαρά.
0: Α, καλά, στο Ζάπιο 1 και 2 κοροϊδεύουν Σαμαρά στον κόσμο. Τι, γιατί να το πούμε, γιατί έχετε την εντύπωση ότι με νοιάζει με ένα τέλειο Σαμαρά ή η Νέα Δημοκρατία. Εγώ πολίτη είμαι και έχω υποστεί τις συνέπειες της χρεοκοπίας που φταίει και η Νέα Δημοκρατία, φταίει και το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως δεν το πούμε αυτό. Γιατί δεν το έχουμε υποστεί. Εγώ τι ήμουνα δηλαδή σε γυάλα.
3: Όχι, χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι η Πασό και η Νέα Δημοκρατία χρεοκόπησαν τη χώρα.
0: Βέβαια, ποιο, αφού αυτή κυβερνήσει.
3: Το ζήτημα, το ζήτημα του δημοσίου χρέους, το ζήτημα των 37 δισεκατομμυρίων και του καθαρού δημοσιονομικού διαδρόμου, το έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας με την έξοδο τα λιμόνια του 2018. Σε αυτό πράγματι έχει γράψει ιστορία και δεν ξεγράφει.
0: Ναι, εντάξει, ναι, είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε για προεκλογική τροφή. Για κανονικά, αφήστε το καλύτερα.
3: Λέω, γιατί... Ο Γιούγκερ τα λέει. Ο Γιούγκερ τα λέει, δεν λέω.
0: Τουλάχιστον Γιούγκερ. Τώρα, λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά σας. Πότε θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από την Ελλάδα?
3: Όταν έχει η Νέα Δημοκρατία καταθέσει το κυβερνητικό της πρόγραμμα για να μας πει τι θα κάνει την επόμενη τετραετία 2027-2031 με ποσοτικοποιημένα μεγέθη, με αριθμούς, με προτάσεις πολιτικής, να είστε απολύτως βέβαιος ότι θα έχουμε ακριβώς και εμείς το ολοκληρωμένο πρόγραμμα όπως γίνεται σε όλα τα συγκροτημένα κόμματα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα περιμένετε τη Νέα Δημοκρατία να καταθέσει το δικό της πρόγραμμα για να καταθέσετε το δικό σας, αυτό μου λέτε?
3: Με ρωτήσατε, κύριε Χατζή, τότε θα καταθέσουμε κυβερνητικό πρόγραμμα ενόψει των εκλογών. Σωστά.
0: Το πρόγραμμα του κόμματός σας.
3: Έχει καταθέσει προεκλογικό πρόγραμμα η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή?
0: Γιατί εσείς κάνετε ότι κάνει η Νέα Δημοκρατία?
3: Γιατί δεν διατυπώνετε το ίδιο ερώτημα και στη Νέα Δημοκρατία? Εμείς έχουμε καταθέσει.
0: Συγγνώμη, πάω. Ξέρετε εσείς αν το έχω διατυπώσει ή όχι?
3: Όχι, δεν το ακούσα από κανένα στο δημόσιο λόγο. Γι' αυτό
0: εγώ το έχω διατυπώσει 10 φορές.
1: Νομίζω ότι δεν ήταν από τα πιο κοινά ερωτήματα που κάνουν οι δημοσιογράφοι.
0: Εγώ από το πιο κοινό ερώτημα που κάνω είναι αυτό. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας?
3: Πρέπει να διατυπώνεται προς όλους. Εμείς προτάσεις πολιτικής καταθέσαμε 5 τον αριθμό. Μιλήσαμε για δωρεάν συγκοινωνίες, μιλήσαμε για τα κόκκινα δάνεια, μιλήσαμε για φθηνό ρεύμα, μιλήσαμε για αυξήσεις σε νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Δεν είδα, επειδή το ερώτημα το οποίο ακολουθείτε συνήθως που να βρείτε τα λεφτά, θέλω και στους συναδέλφους.
0: Σας ρώτησα εγώ που θα βρείτε τα λεφτά.
3: Μια αγωνία.
0: Όχι, περιμένετε, γιατί είμαστε και πατριώτες. Σας ρώτησα εγώ που θα βρείτε τα λεφτά.
3: Λέω συνήθως όταν.
0: Εγώ σας ρώτησα που θα βρείτε τα λεφτά, εγώ προσωπικά σας ρώτησα.
3: Λέω οι συνάδελφοί σας, εντάξει.
0: Και τι μιλήστε με αυτούς, εμένα γιατί μου το λέτε? Εγώ δεν ρωτάω ποτέ που θα βρείτε τα λεφτά. Γιατί, ξέρετε γιατί με ρωτάω? Γιατί υποτίθεται ότι έχει κάνει κουμάντο αυτός που το λέει γιατί θα βρει τα λεφτά.
1: Κοστολογημένο.
0: Ότι δεν με κοροϊδεύει, αυτό λέω εγώ.
3: Σύμφωνοι. Εγώ λοιπόν.
0: Δεν θα πω εγώ σε εσάς. Γιατί για να μου λέτε θα κάνω αυτή την κίνηση, προφανώς θα έχετε αντισταθμιστικά. Θα έχετε υπολογίσει ότι αυτά τα 10 δολάρια που θα δοθούν, αλλά έχω βρει αυτά τα 10 δολάρια από κάπου αλλού. Προφανώς.
3: Όποιος θέλει να είναι σοβαρός και πιστικός απέναντι στους πολίτες, οφείλει να το κάνει. Άλλωστε, θυμίζω ότι υπάρχει και νομική υποχρέωση πια τα προγράμματα των κομμάτων να πηγαίνουν στο Γενικό Λογιστήριο.
0: Και εκεί θα δούμε ακριβώς ποιος μπορεί να πει αλήθεια και ποιος μπορεί να μας παραμυθιάσει.
3: Έχω μια απορία βέβαια, ότι εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τα κυβερνητικά στελέχη που βρήκαν τα λεφτά για να κάνουν 5.000 ευρώ τους μισθούς των Μητροπολιτών. Θα ήθελα να γίνει μια ερώτηση γιατί που βρήκαν τα λεφτά για να γίνουν 585 εκατομμύρια από 3,5 που ήταν το 17 οι συμβουλευτικές του Δημοσίου. Θα ήθελα να γίνει μια ερώτηση που βρέθηκαν τα λεφτά για να πάρουν 1.000 αστυνομικούς για την ανύπαρκτη πανεπιστημιακή αστυνομία. Θέλω να πω δηλαδή ότι το που θα βρείτε τα λεφτά έχει μια διάρκεια στο χώρο.
1: Οι Μητροπολίτες βέβαια είναι πάρα πολύ λίγοι, ξέρετε. Και εμείς είπαμε εδώ ότι μας κάνει εντύπωση αυτό. Εντάξει, γιατί και οι ιερείς είναι άνθρωποι και έχουν και οικογένειες. Αλλά είναι πολύ λίγα άτομα οι Μητροπολίτες. Είναι 80 κάτι νομίζω, 80 λίγο. 82. Είναι λίγοι.
3: Ξέρετε, και οι εκπαιδευτικοί και οι νοσηλευτές δεν είναι τόσοι πολλοί σε κάθε περίπτωση. Το να τους έχεις με 800 ευρώ, όπως έχω μια συναδέλφουσα.
1: Έχετε δίκιο, εντάξει. Έγινα, το λέμε συνεχώς.
3: Και να έχει ενίκιο 400 ευρώ και να βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει για 12 δισεκατομμύρια ευρώ για πλεονάσματα μέσα στο 2025 ή να βλέπουμε να παρελάβουν τράπεζες, εταιρείες τροφίμων, δηληστήρια ενέργειας κλπ. Και να ανακοινώνουν κάποιους ισολογισμούς μερικών δεκάδων δισεκατομμυρίων. Το πού θα βρουν τα λεφτά και ποιες προτεραιότητες έχει ο καθένας, νομίζω αποδεικνύεται.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνετε, πάντως αυτή τη στιγμή το ποσοστό που έχετε δεν προσδιορίζει αυτό που είπατε ότι θα γίνεται και η κυβέρνηση.
3: Σε 20 μέρες είστε λίγο βιαστικός, κύριε Χατζή. Δεν θυμάμαι άλλο κόμμα που δεν εμφανίζεται.
0: Τι άλλο κόμμα, ο Τσίπρας μέχρι προχθές πρωθυπουργός ήταν. Τι γεγονότα, ο Τσίπρας πρωθυπουργός ήταν. Τι μου λέτε τώρα.
3: Να παραθέσω τα γεγονότα.
0: Είναι καινούριο κόμμα ο Τσίπρας, δηλαδή μου λέτε τώρα. Περιμένετε ένα λεπτό. Είναι καινούριο κόμμα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια την Ελλάδα. Τι καινούριο κόμμα. Είναι καινούριο κόμμα ο Σαμαράς. Είναι καινούριο κόμμα ο. Πώς τον λένε, ο Μητσοτάκης. Είναι καινούριο κόμμα το Πασόκ.
3: Κάποιοι χαρακτηρίζανε τον Αλέξη Τσίπρα, θα θυμίζω, πολιτικό πτώμα. και μας λέγανε ότι μετράτε περίπου στα 7 με 8%.
0: Ξέρετε, αυτό, που, ξέρετε ποιο λάθος κάνετε
3: αυτό
0: μαζί μου.
3: Ακούγαμε.
0: Κάνετε ένα λάθος μαζί μου. Λέτε πράγματα που λένε άλλοι και όχι εγώ. Εγώ
3: σας είπα για εσάς.
0: Πάρα να τα πείτε σε αυτούς, σε μένα γιατί τα λέτε.
3: Δεν τα λάβατε. λέω για το επιχείρημα, το αν το ποσοστό αυτό το 16% που εμφανίστηκε, αν είναι μικρό ή μεγάλο. Για ένα κόμμα 20
0: ημερών,
3: το οποίο δεν έχει ακόμα οργανωτική δομή, δεν έχει εμφανίσει πλήρως στελέχη, δεν έχει ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του, ναι. Το να εμφανίζεται ένα κόμμα, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεκριμένα όπως το ονομάζετε εσείς, και να είναι δημοσκοπικά δεύτερο κόμμα με ανωδικές τάσεις, το μόνο κόμμα που ανεβαίνει και όλα τα υπόλοιπα να πέφτουν, και εσείς αυτό το χαρακτηρίζετε, γιατί εσείς το χαρακτηρίζετε, ότι δεν δίνει μια τέτοια προοπτική, κατά τα
0: οποία δεν δίνει μια προοπτική, με συγχωρείτε. Άμα έχετε 14% και μου λέτε θα κάνετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, πώς θα το δηλαδή,
3: έχουμε 14%, σας διαβεβαιώνω
0: ότι στους
3: επόμενους μήνες το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί γεωμετρικά.
0: Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, αυτό είναι καινούργια μεθοδολογία.
3: Αυτό γίνεται γιατί πολύ απλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώροι οι οποίοι απορροφούνται, κόμματα άλλα τα οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά δεν θα υπάρξουν, όμορφοι χώροι και δεξαμενές που υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους και βεβαίως θα υπάρξουν και διευρύνσεις και ανοίγματα και προσθήκες.
0: Ποιες είναι οι διευρύνσεις αυτές, ποιες είναι οι διευρύνσεις, για πέστε μου.
3: Εννοώ σε επίπεδο προσώπων.
0: Δηλαδή, για πέστε μου, ποιος θα διευρύνεται.
3: Δεν θα σας πω τώρα πρόσωπα, κύριε Χατζή. Θα σας πω όμως ότι ένα κόμμα
0: το οποίο γίνεται κυβερνητικό σχόλος...
1: Έτσι όπως το λέτε είναι σαν κάτι να πρόκειται να συμβεί.
3: Ένα λεπτάκι. Ένα κόμμα το οποίο γίνεται κυβερνητικό σχόλος, δεν μιλάω για πολιτικά στελέχη,
0: πρωτίστως
3: προσελκύει ανθρώπους της κοινωνίας. Άπαξ και
0: όπως είναι
3: ανθρώπους της κοινωνίας, οι άνθρωποι αυτοί έχουν κοινωνικό αντίκρισμα και αυτό συνιστά μια κοινωνική διαδίκτυα.
0: Ωραία, πέστε μου λοιπόν προς τα πια κατώ, το ΣΥΡΙΖΑ το διαλύσατε. Αυτό έγινε με την παρουσία του Τσίπρα. Πάει, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ακούω με προσοχή την κριτική αυτή. Αλλά
0: δεν είναι κριτική κόμματα, αυτή, είναι πραγματικότητα. Αφού.
3: Περιμένετε.
0: Θα ακούτε την ερώτηση πρώτα. Εάν λοιπόν παραδέχεστε τις δημοσκοπήσεις, θα δείτε λοιπόν ότι το 70% αυτού του ποσοστού. 70% παίρνεται από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα αυτό διαλύθηκε. Έρχεται ο κύριος Φάμελος, ο Σικέτης, να τον πάρετε εκεί στο κόμμα το καινούριο. Τσακώνονται μέσα ο Πολάκης, ο Παπάς και Ντούρου που δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Μην μου λέτε τώρα, αυτά τα ξέρουμε, δεν είμαστε χτεσινοί. Δεν μιλάτε με κανένα παιδάκι τώρα. Εντάξει, σας παρακαλώ.
3: Η δική μας ανάγνωση, λοιπόν, για να ακουστεί και η δική μας ανάγνωση.
0: Η δική σας, δεν υπάρχει, εδώ είναι γεγονότα αυτά, δεν είναι θέμα ανάγνωσης.
3: Υπάρχει, θέλετε να την ακούσετε ή όχι.
0: Ωραία, συγγνώμη, αυτά είναι γεγονότα που σας είπα, ναι ή όχι.
3: Θέλετε να ακούσετε τη δική μας ανάγνωση ή όχι.
0: Τι ανάγνωση, πέστε.
3: Η δική μας ανάγνωση, λοιπόν, λέει ότι πράγματι απορροφάτε ένα κομμάτι σημαντικό του πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αφού πήγε στο άλλο
3: σημαντικές και από το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζή. Και από, όλο τον χώρο της αριστεράς υπάρχει ένα 10% όμως των δυνάμεών μας που έρχεται από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο και δείχνει ένα διευρυμένο ακροατήριο και προσθήκες. Δείτε τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
0: Την είδα, πολύ καλά.
3: Δείτε τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. 10% έρχεται από Νέα Δημοκρατία. Όπως σας το λέω.
0: Εντάξει, οι δεξιοί λοιπόν ψηφίζουν Τσίπρα. Αλλά.
3: Περιμένετε.
0: Η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε. Αυτό δείχνει.
3: Προφανώς.
0: Προφανώς.
3: Αυτό είναι.
0: Αφού επικαλεστήκατε τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
3: Αυτό είναι παντελώς συγκυριακό.
0: Α, συγκυριακό. Λέω το δικό σας είναι, δεν είναι συγκυριακό. Εσείς θα γίνατε κυβέρνηση αυτοδύναμη. Εντάξει, ναι.
3: Όχι. Εγώ δεν μίλησα για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εγώ μίλησα όμως ότι οι εκλογές αυτές δεν θα είναι περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχει κι άλλος παίκτης στο παιχνίδι. Μέχρι σήμερα συμφωνούμε ότι έπαιζε μόνος.
0: Όχι, το Πασόκ γιατί έπαιζε μόνος. Γιατί υποτιμάτε ένα κόμμα ιστορικό.
3: Δεν υποτιμάω κανέναν.
0: Πώς το υποτιμάτε, τι έπεσε
3: από τον Χατζή.
0: Τι είχε
3: το
0: χρόνο.
3: Είχε τρία χρόνια να φτάσει στο 15, 20, 25%. Δεν το έκανε. Φτάνουμε σε τρίτη τετραετία της δεξιάς. Τι θέλετε να κάνουμε, να περιμένουμε να ξανακυβερνήσει ο νέος κύριος Μητσοτάκης. Όχι, δεν το επιτρέψουμε. Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Ναι, ο λόγος βέβαια που υπήρχαν αυτές οι καταστάσεις που περιγράφετε είναι ότι κι εσείς δεν καταφέρατε να μείνετε εκεί που ήσασταν.
3: Τι εννοείται, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας υπήρχε στο πολιτικό σκηνικό και δεν κατάφερε κάτι, άφησε το
1: εννοώ
3: χώρο.
1: Ενώ ότι ο χώρος σας, ο λόγος που συνέβη αυτό που περιγράφεται πάρα πολύ σωστά, είναι ότι ο χώρος σας δεν κατάφερε να διατηρήσει τα ποσοστά του. Δεν καταφέρατε εσείς να παραμείνετε ενωμένοι. Όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία συνέβησαν.
3: Προφανώς. Αλλά αυτό, γι' αυτό η μορφή δεν μπορεί να αποδίδεται στον Τσίπρα. Αν τα κόμματα αυτά ήταν
0: ισχυρά, μιλάω και για το ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα.
3: Μιλάω και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ. Αν τα κόμματα ήταν ισχυρά και ήταν γιωμένα στην κοινωνία, θα μπορούσε ένα πρόσωπο να έρθει και να μειώσει τα ποσοστά σε μονοψήφια στο ΠΑΣΟΚ ή να διαλύσει εντελώς το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα σημαίνει, κάτι συμβαίνει
0: το
3: με τα κόμματα.
0: Δεν έχει μονοψήφιο, με συγχωρείτε. Πού το είδατε?
3: Σε δύο δημοσκοπήσεις ήταν μονοψήφιο, κύριε Χατζή. Δείτε τις δημοσκοπήσεις από τις 8 που έχουν δημοσιευτεί.
0: Να μιλάμε με την τελευταία, γιατί όπως έχετε πει όλοι σας, οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής. Πάνω αυτές τις στιγμές.
3: Στο 10 είναι, κύριε Χατζή. Στο 10 ακόμα κάτι είναι.
0: Περιμένετε να βγει Οκτώβριο να δούμε πώς θα είναι τα κόμματα.
1: Τα δικά σας ποσοστά είχε πλησιάσει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ξέρετε.
0: Είχε φτάσει ξεπεράσει. Το ποσοστό που είχε ο Τσίπρα σήμερα.
1: Για αρκετά μεγάλο διάστημα είχε νομίζω 18%.
0: 17%.
3: Επειδή ο Αλέξης Τσίπρας όμως και στο παρελθόν σε αυτό, με αυτό το αποτύπωμα έχει αποδείξει όχι μόνο 17, πήρε και 32, πήρε και 36, κύριε Χατζηδάκη.
0: Στο τέλος 17 πήρε.
3: Το 17,
0: ναι, δεν έπεισε τον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός του έδωσε 17% και μπορείς να διαβαστώ. Αυτό
3: έγινε. Υπάρχει άλλο πρόσωπο την τελευταία 15ετία το οποίο έχει συσπυρώσει γύρω του προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες?
0: Σιγά, παρακαλώ
3: πολύ να μου πείτε ποιο είναι αυτό.
0: Μα ποιοι είναι οι δημοκρατικοί πολίτες, όπως τον λένε ο Καμένος? Είναι δημοκρατικός πολίτης και προοδευτικός.
3: Αναφέρομαι στο 36, στο 32.
0: Και 36, αν είχατε 36 θα κάνατε κυβέρνηση μόνος σας. Η κυβέρνηση που έκανε ο Τσίπρας ήταν σε συμφωνία με τον Πάνο Καμένο 5 μήνες νωρίτερα. Δεν είμαστε χθεσινοί, δεν είμαι χθεσινός εγώ.
3: Το 36% το πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το πήρε ο Καμένος.
0: Πάνω. Έκανε κυβέρνηση μόνος του, όχι.
3: Όχι,
0: αν ήταν, δεν ήταν ο Καμένος, θα κάνατε κυβέρνηση, όχι. Πήγατε με τον ΠΑΣΟΚ που είναι προοδευτική, όχι. Πήγατε με το ποτάμι που ήταν πιο προοδευτική. Όχι.
3: Δεν ήθελε να πάρει.
0: Με τη δεξιά πήγα.
3: Λοιπόν, αν έπρεπε λοιπόν να αφήσουμε τη χώρα να καταστραφεί, όχι. Α, δεν
0: αφήστε τις δικαιολογίες.
3: Και δεν νομίζω ότι οι ΑΝΕΛ τότε επηρέασαν σε
0: καθόλου
3: μεγάλο βαθμό τουλάχιστον τη δική μας άσκηση πολιτικής.
0: Νομίζετε. Επηρέασαν και μάλιστα πάρα πολύ. Αλλά το θέμα.
3: Θέλω να κάνουμε μαθήματα πρόσφατης ιστορίας, κύριε Χατζή, από κοντά.
0: Δεν κάνω μαθήματα σε κανέναν εγώ. Δεν είναι η δουλειά μου. Εγώ παραθέτω γεγονότα. Μην μου πείτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν επηρέασε ο κύριος Καμένος. Τι ήταν διακοσμητικός ο Πάνος ο Καμένος?
3: Κύριε Χατζή, βρισκόμαστε στο 26. Μπορούμε να μιλήσουμε από το 26.
0: Εσείς μου λέγατε ότι συσπήρωσε ο Τσίπρας παλιά. Δεν σας το είπα εγώ. Τον Καμένο συσπήρωσε. Ποιον συσπήρωσε?
3: Εγώ μιλάω με βάση το τι έχει καταγράψει η ιστορία. Ο κύριος Ανδρουλάκης το κατάφερε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου το κατάφερε. Υπήρξε άλλο πρόσωπο που κατάφερε να φτάσει στα μεγέθη αυτά? Αν υπήρξε, παρακαλώ να μου το πείτε. Αυτό λέω.
0: Δεν υπήρξε. Δεν υπήρξαν κόμματα που πήραν 45 και 47%. Ο Τσίπρας πήρε 36 και είναι ο Ντοματέο.
3: Μιλήσατε για τα πρόσωπα, κύριε Χατζή. Μιλήσατε για τα πρόσωπα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ακούστε. Μισό λεπτό. Ποιοι ψηφίζουν, λέει, την ελληνική συμπαράταξη από την δημοσκόπηση που επικαλεστήκατε? Ακούστε λοιπόν.
3: Ναι.
0: 56% παίρνετε από το ΣΥΡΙΖΑ. 8% παίρνετε από το ΠΑΣΟΚ. 2% από το ΚΚΕ. 3% από την Ελληνική Λύση. 28% από την Πλεύση Ελευθερίας. 7% Μέρα 25 και το 6% από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν πήρε από την Νέα Δημοκρατία που το βρήκα ότι πήρε 10%.
3: Θα σας στείλω και δημοσκόπηση που.
0: Την γράφει... έχω μπροστά μου. Εδώ την έχω.
3: Ήταν 8 δημοσκοπήσεις, κύριε Χατζή. Δεν ξέρω ποια έχετε μπροστά σας.
0: Την τελευταία έχω.
3: Όχι, δεν μιλάω για την άλλη. Εγώ μιλάω για προηγούμενη δημοσκόπηση.
0: Άλλες δημοσκοπήσεις έχετε εσείς. Άλλες...
3: 8 γίνανε. 8 γίνανε στον αριθμό.
0: Σας λέω λοιπόν η τελευταία δημοσκόπηση, γιατί όπως είπαμε είναι τη στιγμή στις φωτογραφίες. Δείχνει αυτό που σας λέω, το έχω μπροστά μου. Θέλετε να σας το στείλω να το δείτε, να το διαβάσετε.
3: Δεν δηλεύω, μα δεν μιλάω
0: για την αντίληψη. Πού το διαβάζετε, 10% από την Νέα Δημοκρατία λοιπόν που παίρνετε.
3: Οι ζωές μας λοιπόν, όπως σας το λέω, σε ένα 10%
0: είναι αυτές που σας
3: έλεγα. Μέσα και από τη Νέα Δημοκρατία. Και πράγματι,
0: και μέσα από την
3: με τα σημερινά, πολίτες απεγκλωβίζονται. Δεν θα πάρει
0: θα πάρετε ο Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία 10%.
3: Θα έχουμε και ψηφοφόρους μάλιστα και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μπορεί να έχετε από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Το 36%, ναι. Το 36%. Ναι. Δεν το ψήφισαν μόνο ΣΥΡΙΖΑΙ και αριστεροί. Το ψήφισαν, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο χώρο της δεξιάς, βεβαίως.
0: Ναι. Φυσικά, η μάνα μου ψήφισε το τζι, που είναι δεξιά του Στεφανόπουλου, του Κωστή, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ το 2015 γιατί θα καταργούσε τον Έμφυα, γιατί δούλευε μια ζωή και αγόραζε σπίτια και με ό,τι το καθάρισε μετά μου τζώνει τηλεόραση. Μην μου τα λέτε αυτά. Τώρα εντάξει, δεν είμαστε
3: ενώ τώρα, φαντάζομαι η μητέρα σας καλά να είναι, ψήφισε Μητσοτάκη.
0: Τώρα δεν είναι η μητέρα μου.
3: Μέσω της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ,
0: τώρα δεν είναι καλά. Έχει άνοια τώρα και δεν ψηφίζει καθόλου. Ναι, εντάξει, ναι.
3: Της είπε ότι θα φέρουν τα σπίτια και έχουν 60.000 εισιτηριασμούς. Της είπε ότι θα έρθουν σπίτια ο κόσμος και τα νίκη στο 50%.
0: Τα φαν δεν τα έφερα εγώ στην Ελλάδα όμως. Κύριε Τεμπονέρα, τα φαν δεν τα έφερα εγώ στην Ελλάδα. Άλλος τα έφερε.
3: Τα φαν ήταν από το 2003 ο σχετικός νόμος, έτσι να σας πω.
0: Πότε εφαρμόστηκε, αν μου πείτε.
3: Κύριε Χατζή, τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Εκεί που είστε, θα ανοίξετε το πληροφοριακό σύστημα ή auctions. Είναι εκεί που γίνονται οι πληστηριασμοί.
0: Και...
3: το 2025.
0: Τι σημασία έχει αυτό που λέτε τώρα.
3: Ακούστε το μισό.
0: Εσείς δηλαδή όσοι χρωστάνε θα τους χαρίσετε τα λεφτά. Απαντήστε μου σε αυτό. Όσοι χρωστάνε θα τους χαρίσετε τα λεφτά. Τι λέτε τώρα.
3: Το 2025 έγιναν όσοι πληστηριασμοί έγιναν την τετραετία 2015-2019.
0: Σύμφωνοι.
3: Βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
0: Ναι, όχι, τα συμπεράσματά μου θα τους χαρίσετε τα δάνεια. Αυτό θέλω να μου πείτε.
3: Αφήστε το αυτό.
0: Όχι, αφήστε το. Πώς δεν αφήστε το.
1: Μας ακούει ο κόσμος που είχε γονεί.
0: Τι θα κάνετε, για πέστε μου, δηλαδή, εγώ χρωστάω το σπίτι. Τι θα κάνετε, δηλαδή, για πέστε το.
3: Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα μη κερδοσκοπικό φορέα διαχείριση των κόκκινων δανείων. Θα αγοράσει τα ευάλωτα δάνεια των πολιτών.
0: Με τι λεφτά θα τα
1: πάρετε από τις τράπεζες.
0: Συγγνώμη, με τι θα τα αγοράζει τα λεφτά αυτά.
3: Θέλετε να απαντήσω ή
0: όχι. Όχι, με τι λεφτά θα τα αγοράζει αυτό.
3: Με διακόπτετε, γιατί δεν θέλετε να πω μια πρόταση.
1: Ολοκληρώσα και θα. Εγώ σημειώνω τις απορίες μας.
0: Μην έχετε φόρα όμως.
3: Λέω λοιπόν ότι θα αγοράσουμε λοιπόν. Θα αγοράσουμε τα δάνεια των ευάλωτων πολιτών σε κατά τη μεγαλύτερη τιμή από ό,τι τα αγόρασαν τα funds από τις τράπεζες.
0: Ναι.
3: Θα συνδυάσουμε στο φορέα αυτό την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου και θα μπορούν να γίνονται με βάση το φορέα αυτό εξατομικευμένες ρυθμίσεις στους πολίτες, προκειμένου να αποτύπτονται εξώσεις και εισιτηριασμοί, να γίνονται ρυθμίσεις όχι όπου το fund θα ζητάει το 80% της προκαταβολής, αλλά να μπορεί πράγματι ο κόσμος να πληρώσει και έτσι ναι. Θα σώσουμε και την πρώτη κατοικία και τα σπίτια των πολιτών.
0: Το σώσατε. Απέστε μου μόνο σε αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση που λέτε, η μη και όπου θα φτιάξετε. Από πού θα βρείτε τα λεφτά. Πώς το πάτε.
3: Το κράτος θα παρέλθει, κύριε Χατζηδάκη.
0: Το κράτος θα βάλει τα λεφτά δηλαδή εκεί.
3: Το
0: εγώ δηλαδή θα πληρώσω.
3: Δεν καταλάβατε. Τα δάνεια που πούλησαν οι τράπεζες, τα funds, ενώ τα πούλησαν στο 20% και τα funds ζητάνε στο 80% της αξίας.
0: Ναι, ΣΥΡΙΖΑ έγινε αυτό.
3: Είναι μια φούσκα. Όχι.
0: Καλά, πάντα καλό το ρωτήστε. Και την πρώην σύζυγό του και τον ξαδερφό του που είχαν το μεγαλύτερο φαντ στην Αθήνα. Έλα τώρα.
3: Μα τώρα κοίταξε. Επί ΣΥΡΙΖΑ, σας είπα, είχαμε 15.000
0: πληθυσμού.
3: Τώρα έχετε 60. Αντί να σας απασχολεί γιατί τώρα έχουμε.
0: Όχι, δεν με απασχολεί. Θέλω να πω αλήθεια, δεν θέλω να πω παραμύθι.
3: Αλήθεια.
0: Πώς θα μου λέτε, σε λίγο μου λέτε θα χαρίσετε τα δάνεια, έτσι μου λέτε.
3: Δεν θα με προσβάλλετε και δεν θα λέτε.
0: Όχι, δεν προσβάλλω σας. Κάνετε λάθος.
3: Όχι. Εγώ μπορώ κάλλιστα να προσβάλλω εσάς.
0: Προσβαλέμε, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δημοσιογράφος είμαι, δεν κυβερνώ αυτό.
3: Γιατί οι αριθμοί λένε ότι το 25, όπως σας είπα, γίναν πιο πολλοί πληστηριασμοί από ό,τι όλη την τετραετία.
0: Με συγχωρείτε.
3: Το λένε οι αριθμοί.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η κακιά Νέα Δημοκρατία, η επάρατος δεξιά. Εσείς τα δάνεια αυτά θα τα χαρίσετε. Ρωτάτε.
3: Εσείς πιστεύετε ότι οι πολίτες θέλουν να συνεχίσουν έτσι.
0: Δεν ξέρω, δείτε τις δημοσκοπήσεις, τι να σας πω.
3: Εσείς πιστεύετε ότι οι πολίτες, ενώ οι τράπεζες...
0: Τα ίδια λέγατε και το 23, δεν είναι
3: σωστό οι πολίτες να πληρώνουν το 80 και το 100% και θέλετε να μην κάνουμε τίποτα.
0: Όχι, δεν θέλω να πληρώσω εγώ που είμαι συνεπής για κάποιον που δεν είναι συνεπής.
3: Να ζήσετε σε κάποιο μη κράτος, κύριε Χατζή, γιατί πάντα
0: οι φορολογούμενοι.
3: Καλά, εντάξει.
0: Κομμουνισμός δεν θα αφήσει.
3: Πληρώνονται για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάω για αυτούς τώρα. Αφήστε το. Δεν μιλάω για αυτούς. Δεν μιλάμε για αυτούς. Αφήστε τώρα. Όχι, εσείς μιλάτε για αυτούς.
3: Όταν αυτή η κοινωνική πολιτική
0: το κράτος
3: παίρνει χρήματα από τη γενική φορολογία, έχει προτεραιότητες και κάνει παρεμβάσεις. Τότε να μην δίνουμε στα αμαία, για παράδειγμα, ούτε δωρεάν μετακινήσεις, ούτε διευκολύνσεις. Τότε να μην δίνουμε και χρήματα
0: στους φορολογούμενους. Είναι, όχι, αυτά είναι άλλα θέματα. Άλλα θεματάκια αυτά. Είναι άλλα. Εγώ δεν θέλω να δώσετε. Εγώ δεν θέλω να δώσετε λεφτά στον Παταξή, τον απατεώνα, που πήγε και αγόρασε μεζονέτα με 400.000 και δεν έχει να τα πληρώσει.
3: Δεν καταλάβατε. Δεν σας είπα θα χαρίσουμε δάνεια. Σας είπα θα
0: χαρίσουμε. Με συγχωρείτε δηλαδή, έλεος πια. Δηλαδή θα.
3: Είμαι σαφής.
0: Τι σαφής,
3: εμείς ρυθμίζουμε δάνεια.
0: Πώς θα τα ρυθμίσετε αυτά τα δάνεια, θα φτιάξετε τράπεζα, ρε παιδιά.
3: Σε πολλές δόσεις, κύριε Χατζή. Όπως το κάναμε το 19 και όπως δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία.
0: Να πάνε να ρωτήσετε το Στρατούλη. Το Στρατούλη και το Παναγιώτη Λαφαζάνη που πηγαίνανε και
3: πήγαν. Αφήστε το Λαφαζάνη τώρα.
0: Να τον αφήσω.
3: Εμείς κάναμε 120 δόσεις.
0: Καλά, καλά.
3: Η Νέα Δημοκρατία έκανε ρύθμιση 72 δόσεων με 5,6 επιτόκιο.
1: Επειδή έχουμε μηνύματα, να σας ρωτήσω. Να σας ρωτήσω κάτι. Δεν έχει γίνει σαφές. Εάν αυτά τα δάνεια που τα έχουν αυτές αυτά τα funds, αν θα τα αγοράσετε.
3: Επαναλαμβάνω, μιλάμε όχι για όλα τα δάνεια, μιλάμε για τα δάνεια των ευάλωτων πολιτών.
1: Των ευάλωτων. Αυτά λοιπόν θα τα αγοράσει το κράτος από τα funds. Έχω εγώ ένα fund. Είμαι αυτό το πράγμα που όλοι αντιπαθούμε, που ξέρουμε ότι έχει όλες αυτές τις πολιτικές που δεν θέλουμε να τις θυμόμαστε. Εσείς έρχεστε σε μένα, που ενοχλώ τους δανειολήπτες, που τους παίρνω τηλέφωνο, που τους απειλώ. Έρχεστε και
3: όχι
1: τα
3: αυτό μόνο. Ερχόμαστε σε εσάς. Ενώ αγοράσατε και σχροκερδείτε. Αγοράσατε στο 20%, ζητάτε από το φτωχό δανειολήπτη.
1: Έχετε δίκιο. Αλλά εσείς έρχεστε σε μένα που κάνω όλα αυτά τα πράγματα που λέτε για να έχω κέρδη. Και μου το αγοράζετε και εγώ σας το πουλάω. Σας λέμε ότι θα
3: βγάλετε ένα μικρό περιθώριο κέρδους.
1: Εγώ γιατί να σας το πουλήσω. Γιατί να σταματήσω να κάνω αυτό που κάνω, που το περιγράψετε πάρα πολύ καλά και να το πουλήσω. Εγώ γιατί να μην συνεχίσω το βιολί μου που είμαι το φαν, το κακό φαν.
3: Αυτή είναι η πιο σωστή ερώτηση που κάνετε. Γιατί σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Όχι, δεν είναι εσάς, το λέω στον Τάσο εδώ.
3: Έρχεται και νομοθετεί και επιβάλλει. Έρχεται και νομοθετεί και προστατεύει την κοινωνία. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Όχι να αφήνει την κοινωνία στη λαϊλασία των φαντς και των κερδοσκόπων. Αν θέλετε να έχουμε κράτος. Διαφορετικά το καταργούμε και κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Να είστε καλά,
1: να
0: καλημέρα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή
3: σας ημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Θα χαρίσουν και τα δάνεια, θα τα χαρίσουν όλα, θα τσάμπα εισιτήρια, τσάμπα στα πανεπιστήμια. Εντάξει. Πιστεύτε τα εσείς και ψηφίστε το να γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, όπως έγινε το 2015 με το 2019 και κλείσανε τις τράπεζες και έσχισε τα μνημόνια και έκανε όλα αυτά. Και μου λέει ένας φίλος, είστε εναντίον, λέει, του σταθμού, δεν έχετε συμφέροντα. Άσε μαντρε μεγάλε με τα συμφέροντα. Άσε τώρα το ψεκασμό. Ποια συμφέροντα. Εντάξει. Και, ναι, και θα τον διακόπτω και θα ειρωνεύουμε αυτές τις ανοησίες που ακούω. Τελεία. Και αν δεν σας αρέσει, να ακούτε κόκκινο.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσε σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ιδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
1: Αστερόσκονη.
11: First Dates.
12: Αυτό το ροδόφιλο εγώ πολύ το χάρηκα.
11: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και επειδή ορισμένοι θεωρείτε ότι εντάξει, διακυβέρνηση Τσίπρα και εκείνα και τα άλλα, εγώ δεν έχω πω τίποτα. Διαβάστε το βιβλίο του, γιατί δεν το έχετε διαβάσει. Το βιβλίο, στο βιβλίο σε 700 σελίδες τι λέει. Κάνει κριτική στην κυβέρνηση στην οποία συγκήθηκε.
1: Και στα πρόσωπα.
0: Και τους λέει άχρηστους. Ναι. Εγώ τι φταίω τώρα. Ναι. Αυτός τους λέει άχρηστους. Ναι. Πώς επέρενται δηλαδή για μια διακυβέρνηση που και μιλάνε για δημοκρατικές δυνάμεις όταν κυβερνήσανε μαζί με τον Πάνο Καμένο. Εντάξει, μας κοροϊδεύουν τώρα. Εντάξει, το θέμα είναι να λένε αλήθεια στον κόσμο. Και δεν τη λένε την αλήθεια στον κόσμο και αυτό είναι δυσάρεστο. Και δεν μπορεί να μου λέει θα κάνουμε μη κυβερνητική οργάνωση τώρα για τα δάνεια.
1: Το κατάλαβα.
0: Και θα πάρουν τα λεφτά από τον φορολογούμενο πολίτη που πληρώνει τα μαλλιά της κεφαλής στους φορούς που τους επιβάλλει η παρούσα κυβέρνηση για να πάνε να αγοράσουν δάνεια αυτού που αγόρασε σπίτι ενώ δεν έπρεπε. Δεν μιλάμε για την πρώτη κατοικία και τους μειέχοντες. Γιατί το γύρισε τούμπα εκεί και μου λέει στα ΑΜΕΑ και μου λέγε εμένα τώρα τρίχες που εγώ έχω αγωνιστεί για αυτούς όσο κανένας άλλος στον πλανήτη. Λοιπόν, και θέλει να αγοράσει τα δάνεια με μη κυβερνητική οργάνωση που θα κάνει και θα βάλει τα λεφτά του κράτος για να αγοράζει δάνεια.
1: Από τα φαντς που δεν τα δίνουμε τίποτα.
0: Από τα φαντς που δεν τους τα πουλήσουν.
1: Αυτό και εγώ δεν κατάλαβα. Γιατί να πουλήσει ένα φαντ που κάνει όλα αυτά τα απέσια πράγματα που ξέρουμε σε μια οργάνωση του κράτους.
0: Δεν τα έφερα εγώ τα φαντ στην Ελλάδα. Άλλος τα έφερε. Το 2003 τα έκανε νόμο ο Σιμίτης και μετά τα έφερε ο Τσίπρας. Και ο Τσακαλώτος ήταν φαντ των φαντ. Εντάξει. Λοιπόν, αφήστε τώρα. Ναι, από όσοι είναι και που θα πάρουν και τα κεφάλαια. Λοιπόν, ακούω φανατικά και είμαι αντιτσίπρας μέχρι κόκαλο. Εγώ δεν είμαι αντιτσίπρας. Δεν είμαι εναντίον του Τσίπρα υπό την έννοια ότι έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Αντιθέτως.
1: Γιατί να είμαστε αντίθετοι.
0: Εγώ έχω μιλήσει μαζί του 100.000 φορές και μιλάω και πρόσφατα. Μα αλλά το θέμα.
1: Πρώτη είπαμε ότι θα κάνει κόμμα.
0: Δεν θέλω να ακούω ψέματα. Πώς θα γίνει, βαρέθηκα, ρε παιδί μου. Ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από το Πασόκ, ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από την Καριστιανού, ούτε από κανέναν. Κάνει ο καθένας κόμμα και λέει τώρα το Μακρύ του και το Κοντό θα κάνω, θα κάνω, θα κάνω. Εντάξει. Εντάξει, δεν θα κάνει. Ο Μητσοτάκης έλεγε θα μειώσω φόρο, θα κάνω, δεν μείωσε. Μείωσα λέω εγώ τα φόρους. Ποιους φόρους μείωσες? Όταν πληρώνω εγώ 61% νταβατζιλίκη στη Βενζίνη.
1: Είναι... Α, όχι, ναι, βέβαια, γιατί θα παίρνει από αλλού. Καλημέρα σας, μας ακούνε στο όμορφο Σουλάρι, να τους πούμε καλημέρα, γιατί μας ακούνε δυνατά. 18 Ιουλίου λέει, έχουν το ξακουστό πανηγύρι. Καλημέρα, θεωρεί κατόρθωμα ο κύριος Θεμπονέρα στην υποθηκευμένη χώρα μέχρι το 2064. Όμηρο στους δανειστές, δικό τους κατόρθωμα. Αυτός το σκεφτούν καλά οι ψηφοφόροι τους και όλοι οι Έλληνες. Επιτέλους, μας λέει ο Κωνσταντίνος, μάθαμε που θα βρει τα λεφτά ο Τσίπρας να δώσει δωρεάν εισιτήρια, αύξηση μισθών σε υγειονομικούς και 13ο-14ο μισθό. Θα τα πάρει από τους 82 Μητροπολίτες, μας γράφει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα.
0: Γιατί μιλάει για τους Μητροπολίτες τώρα, με συγχωρείς. Όταν ο ίδιος ο Τσίπρας απέλησε τον Υπουργό Παιδείας, τον Νίκο το Φίλη, γιατί του ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος. Εντάξει τώρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα ακούμε αυτά τώρα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Με νόμο λέει θα πάρει τα δάνεια από τα φαντς, αλλά δεν θέλουν να μας πούν από τώρα και να μας πούν στα βάλει το πρόγραμμα. Εντάξει, δεν ξέρω. Εντάξει.
1: Ναι. Καλημέρα μας λέει ο Λάμπρος. Πολλοί δημοσιογράφοι ρωτάνε την αντιπολίτευση, λέει ένας άλλος φίλος, να τους πει με νούμερα τι θα δώσει. Δεν έχουν όμως τον ίδιο ζήλο για την κυβέρνηση και δεν ρωτάνε πιο επίμονα για αυτά που υποσχέθηκαν και δεν έκαναν και κορόιψαν τον κόσμο και θέλουν να τα ξανακάνουν. Ο Δημήτρης, καλημέρα σας, λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε Ελλάς ή το Ελλάς έγινε ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό έχει πλάκα που λέει. Με αυτές τις ιδέες θέλουν να μας ξανασώσουν. Με παραμύθια ψάχνουν ψήφους, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα σας, κύριε Τάκη. Χθες διάβασα ότι αρκετοί άνθρωποι από το κίνημα Δεν Πληρώνω έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη λόγω του ότι δεν πλήρωναν. Ο Τσίπρας αναρωτιέται τι έχει κάνει για αυτό το ζήτημα. Ερώτηση: ο κύριος Τεμπονέρης, είναι αυτό που διάβασα στον κύριο Τεμπονέρα προηγουμένως, που προτείνει αυτά περί δανείων, έχει. Δεν θέλω να διαβάσω αυτά. Αν ρωτάει, αν ξέρει για τις βασικές αρχές των οικονομικών, που τους βρίσκεις, μας λέει εδώ ο φίλος. Εντάξει, κάποιους ανθρώπους τους παίρνουμε λόγω θέσης. Έχουν κάποια θέση στους πολιτικούς χώρους.
0: Εγώ έχω βάλει στοίχημα ότι το δεύτερο κόμμα θα είναι το Πασόκ. Τώρα τι μου λένε εμένα, τι μου λέει ο Τσίπρας και θα είμαστε, λέει, γεωμετρικά θα ανεβαίνουμε. Πού προκύπτει αυτό? Στην πολιτική δεν γίνει ποτέ αυτό. Αντιθέτως, οι πρώτες.
1: Συνήθως είναι φουσκωμένα, ναι, τα πρώτα νούμερα.
0: Πάντα αυτό συμβαίνει. Τώρα το...
1: Λοιπόν, μας λέει ο Κουβέντος, λέει, που έγινε ο Βουτσάς από το γαμπρό στο Λονδίνο.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό θέμα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μας. Τι γίνεται με το Πασόκ, τι λένε?
2: Το έχει πει ο Βεντζέλος, όπως είπα πιο πριν. Αυτοκτονικός ιδεασμός λέγεται.
1: Ο Ελευθέριος Βεντζέλος ή ο
2: Βαγγέλης, ο Βαγγέλης, ο Ευάγγελος. Το έχει πει σε κάποια φάση για άλλο λόγο.
1: Καλά, λέει διάφορα αυτός τώρα, δεν έχει.
2: Εντάξει, είναι δικό του, είναι όρος στην ψυχολογία.
1: Α.
2: Αυτοκτονικός ιδεασμός.
0: Όταν σου κολλάει.
1: Κάνουμε τώρα, δηλαδή,
2: δεν θέλει μια ψυχολογία.
1: Είναι, ναι.
2: Δεν θέλει. Ναι. Δεν θέλει. Η χαρά του ψυχολόγου είναι το να λέμε την αλήθεια.
1: Έχει γυρίσει 4 φορές πλευρό ο Ανδρέας Παπανδρέου από την ημέρα.
2: Μην γυρίσει και τώρα, δεν λες. Δηλαδή, αν πάμε καμιά βόλτα από εκεί να ακούμε τίποτα κρακ-κρακ. Μην το γελάμε. Ξέρεις, ναι, είναι. Κοίτα, το χειρότερο δεν είναι τώρα. Μάλλον το χειρότερο. Το καλύτερο είναι την άλλη εβδομάδα. Γιατί ο Χάρης Δούκας είναι.
1: Θα συμμετέχει, πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
2: Όχι, έχει μια εκδήλωση τη Ευρωομάδα, του ΛΕΦΤ. Την οποία την οργανώνει ο Κώστας Αρβανίτης. Και θα είναι εκεί ο μιλητής.
1: Ναι.
2: Δηλαδή. Δεν έχει σημασία, έχει σημασία τι θα πει.
1: Πώς δεν
2: θα ακούσει κανένα. Εντάξει τώρα.

0: Προηγουμένως.
1: Ο
0: κ. Στεφανέρα. Ότι με τι προοδευτικές δυνάμεις συσπήρωσε ο Τσίπρας. Μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων λοιπόν που συσπήρωσε είναι ο Πάνος Καμένος.
2: Να σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Όχι, να μην μου φέρεις, είναι ο Πάνος Καμένος, ναι ή όχι.
2: Είναι ο Πάνος Καμένος, εννοείται. Ο περίμενε. Ξέρεις τώρα πώς πήρε το προοδευτικό. Όπως είναι τα αυτοκίνητα, ξέρεις που δεν χωράει ο δρόμος και έρχονται κοντά κοντά και γρατζουνιέται το ένα μετάλλο. Πήρε λίγο από την πογιά του άλλου.
1: Άρπαξε λίγο.
0: Εγώ ξέρω αυτό που είπε ο κύριος Στεμπονέρας. Ο κύριος Τσίπρας είπε, συσπήρωσε, ποιος άλλος το έκανε, κανένας άλλος δεν το έκανε, συσπήρωσε τις αριστερές, γιατί τους πεις και διάλυσε μετά, αλλά αυτό είναι άστο μετά. Οι προοδευτικές δυνάμεις δηλαδή τις οποίες συσπήρωσε και η κυβέρνηση είναι αυτοί που ήταν του ΣΥΡΙΖΑ στις νηστώσες, που εντάξει και ο Καμένος. Αυτές ήταν οι προοδευτικές δυνάμεις που κυβερνήσαν τον τόπο.
2: Πρώτη φορά αριστερά.
0: Ο Καμένος δεν είναι πρώτη φορά αριστερά. Είναι έτσι. Πρώτη φορά στο δεξιά. Καμένος δεν είναι αριστερός.
2: Όχι, αλλά...
0: είναι, δεν ξέρω. Τον πάρω,
2: γι' αυτό
0: τον
2: σου λέω, ήρθαν τα αυτοκίνητα ίσα ίσα, ξέρεις και πήρε χρώμα.
0: Αύριο θα πάρω τον Καμένο εδώ στην εκπομπή. Να μου εξηγήσει, είναι
2: κομμουνιστής. Όχι, αύριο
0: τη Δευτέρα. Αύριο δεν τον πάρω.
2: Να μου εξηγήσει. Μην έχουμε εκτακτή αύριο.
0: Είναι αριστερός ο Καμένος και δεν το ήξερα. Γιατί μπορεί να είναι κομμουνιστής ο Πάνος.
2: Πήρα χρώμα, σου λέω.
0: Τι, έκανε υιοθεραπεία.
1: Τον είχα δει πάντως, είχε πάει στο μαυσολείο του Λένιν με κάτι φωτογραφίες. Ο Πάνος ο Καμένος.
0: Και εγώ έχω πάει, τι σημασία έχει.
1: Με ενθουσιασμό.
0: Όχι, δεν πήγα μαζί.
1: Λέω, μήπως είχε. Δεν πήγε δηλαδή τουριστικά να το δούμε και αυτό, να δούμε τι είναι. Ήταν που είχε βάλει και το καπέλο.
0: Τον Καμένο, λέει. Το μετέβαλαν οι Αμερικάνοι. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση.
2: Πάλι δάχτυλο των Αμερικανών.
0: Η κυβέρνηση η οποία.
2: Τι είναι αυτή η Αμερικάνη.
0: Των Αμερικάνων η κυβέρνηση.
2: Τι είναι αυτή η Αμερικάνη. Άρε γάμου.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, τώρα που λες με το Πασόκ, αυτό μου είπε η Αθήνα. Υπάρχει μία λοιπόν, μία οπτική κάποια που σου λέει ότι ο Χάρης Δούκας το πάει έτσι, το τραβάει το σκηνή, το τραβάει για να πάρει μια διαγραφή ηρωική έξοδο και ότι μετά θα κάνει τάτσι μίτσι κότσι με τον Τσίπρα ή με γενικότερα ξύς από εκεί. Κανένας δεν λέει, δεν πάει να επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα. Κανένας.
0: Ναι. Κανένας. Δεν ξέρω, θα δούμε.
2: Αυτό είναι ένα σενάριο ξύς το οποίο το βγάζει στο καφενείο, έτσι δεν είναι τώρα. Ασχέτως αν τώρα δεν ξέρεις ποτέ τι σου φυλάει. Τι γίνεται.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ναι, πάντως το καφενείο λέει αυτές οι εκδοχές υπάρχουν.
2: Το βασικό ποιο είναι ότι εχθές υπήρξε μια αμηχανία στην αρχή, μετά αυτό έγινε θυμός, τους αδειάσανε και τους δύο όλους, όλοι.
1: Ναι.
2: Έτσι υπήρχε μια έτσι.
1: Και αυτό πάντως που λες έχει ενδιαφέρον, ότι τους αδειάσανε όλοι όλους.
2: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή συνήθως υποτίθεται
2: ότι γίνει... κάποιος παίρνει τη μεριά του άλλου.
1: Έτσι δεν γίνεται συνήθως.
0: Υπάρχει μια έντονη αντιφατικότητα στα κόμματα αυτή τη στιγμή. Έντονη. Η δεξιά είναι αυτή που είναι, άλλος θέλει, άλλος δεν θέλει, ίσως και βγουν ούτε με νοιάζει κιόλας. Εμένα ο σκοπός μου είναι να μην υπάρξει κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
2: Γιατί?
0: Γιατί δεν πρέπει να υπάρξει με αυτή τη διάσπαση των κομμάτων, αφού δεν βάζουν μυαλό, ούτε αριστερά ούτε δεξιά.
2: Δηλαδή είναι με το ζόρι, με την τιμωρία, έτσι
0: πώς δηλαδή. Θα γίνει τώρα, ναι. Δηλαδή. Η Νέα Δημοκρατία, αφού δύναμη κυβέρνηση, δεν πρόκειται να κάνει με τα ποσοστά που τη δημοσκοπήσει.
2: Ναι, μας αντιμετωπίζει.
0: Δεν πρόκειται να κάνει. Να συνεργαστεί με κανέναν αποκλείεται, διότι δεν θέλει κανένας. 1-0.
2: Ναι.
0: Δεύτερον, το Πασόκ σου λέει ότι εγώ θέλω να βγω πρώτος με μια ψήφο διαφορά και όποιος γουστάρει το πρόγραμμα έρχεται. Δύσκολο. Ο Πέρα Τεμπολέρας μας έλεγε νωρίτερα ότι με κατά γεωμετρική πρόοδο θα είναι πρώτοι, θα ανεβαίνουν αυτοί. Αυτό δεν το ήξερα εγώ στη γεωμετρία, δεν το είχα διδαχθεί το μάθημα. Αυτό έλειπα. Λοιπόν, εντάξει τώρα.
2: Άρα η εικόνα είναι παιδικού σταθμού.
1: Κοίταξε, είναι αυτό. Ο Τάκης τώρα το λέει και αστείευεται, αλλά,
2: ναι, αλλά...
1: ο μόνος τρόπος που λένε το κλισέ ποιο είναι. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία, έτσι. Αφού αυτή είναι η τάση.
2: Εμείς είμαστε ικανοί να βάλουμε και αδιέξοδα.
0: Μα τι είναι θέμα αδιέξοδα.
1: Θα φτάσει μέχρι. Ναι. Ακριβώς δεν υπάρχει αδιέξοδα. Θα φτάσει έτσι.
0: Υπάρχει.
1: Ωραία, και θα πρέπει να υπάρξει μια λύση. Το τι θα προκύψει την άλλη μέρα, αν δεν έχει προκύψει κάτι. Κάτι θα συμβεί πάντως.
0: Πώς να το ξέρει. Μπορεί να εμφανιστεί και να είναι και ο Καμένος στις εκλογές. Το ξέρω εγώ.
2: Άμα θέλει.
1: Έχει κάνει κάποια δήλωση.
0: Όχι.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Ο Χρήστος και το Ασήμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους.
3: Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλοι

0: στους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944 21 21 50 και 2610 270 641.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αναβάλλονται παόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν για τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση, σημειώνοντας επίσης ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται χωρίς να δώσει όμως περαιτέρω διευκρινήσεις. Είχε προηγηθεί η ματέωση της αναχώρησης στα ξημερώματα για Ελβετία του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, ενώ ο ίδιος και η Αμερικανική Αποστολή βρίσκονταν ήδη στη βάση για επιβίβαση στο αεροσκάφος. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Το ταξίδι της ανέστειλε και η Ιρανική πλευρά. Τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα το Λίβανο, προσκύμενο στη Χεσμπολάχ, ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν αναχώρησε για την Ελβετία λόγω των συνεχιζόμενων Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο, που συνιστούν παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο, μετέδωσε το πρακτορείο της χώρας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεσμπολάχ σε διάφορες περιοχές. Προσέθεσε ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση σε επανειλημμένες παραβιάσεις και χειρίες από τη Σιητική Λιβανική Οργάνωση. Η Χεσμπολάχ χθες είχε κάνει λόγο για συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της και μονάδας του Ισραηλινού στρατού. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεϊ, προσυπέγραψε παρά τις επιφυλάξεις που εξέφρασε τη συμφωνία πλαίσιο με την Ουάσιγκτον, ενώ οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν από την πλευρά τους την άρση του αποκλεισμού που επέβαλαν στα Ιρανικά λιμάνια. Αιρετοί των Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ δεν κρύβουν την οργή τους μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, καθώς θεωρούν την καταρχήν συμφωνία υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, εκτιμώντας ότι απέχει παρασάγκας από τη συντριπτική νίκη που υποσχόταν ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία επιδιώκουν οι Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής των 27 Ευρωπαίων Ηγετών. Παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, συζητήθηκε η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, υπάρχει ένα νέο αίσθημα ενότητας γύρω από την Ουκρανία στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως φαίνεται και στα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα και από τα 27 κράτη-μέλη, λόγω και της αλλαγής της τάσης της Ουγγαρίας. Οι ηγέτες της Ένωσης χαιρέτησαν το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας, ενώ προσβλέπουν στην πρώτη εκταμίευση πριν από το τέλος του τρέχοντος μήνα του δανείου προς το Κίεβο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφορού Κηφισού στο Αιγάλεο. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος οδηγός όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκρουσε σε τα μεταλλικά κυκλειδώματα. Συνεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατόπιν ετύπαντος 10 μελών του για την κατάσταση στη Γάζα. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Τόμ Φλέτσερ, τόνισε ότι 6 μήνες μετά την εκεχηρία η ανθρωπιστική κατάσταση έχει βελτιωθεί σε ορισμένους κρίσιμους δείκτες, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και μη βιώσιμη. Η Ελλάδα ζήτησε ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και επανέλαβε τη θέση της για τη λύση δύο κρατών. Στα γερμανικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και για το Μουντιάλ, τα ξημερώματα Μεξικό, Νότιος Κορέα 1-0, Καναδάς, Κατάρ 6-0. Χθες Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1 και Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Απόψε στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηνά Ισνέγκα.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
7: Λοιπόν, συνέχεια ακούτε Α989, συνέχεια είναι ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Είπε νωρίτερα ο κύριος Τεμπονέρας του Τσίπρα ότι τα δάνεια θα κάνουν έναν οργανισμό μη κυβερνητικό, από ό,τι κατάλαβα, που θα τον χρηματοδοτήσουν. Δεν το πω πολύ. Πιάσα μπαστώσει. Θα τον χρηματοδοτήσουν, θα χρηματοδοτήσουν, δεν ξέρω από πού, και θα αγοράσει τα δάνεια από τα φαντ.
9: Τον ευάλωτον. Τον ευάλωτον και όχι όλα, γιατί το διαχώρησε εκεί. Ναι. Είπε τις ευάλωτες, δηλαδή αυτούς που είναι εντελώς κόκκινοι, δεν έχουν τίποτα.
8: Ποιος εννοεί ευάλωτος όμως, γιατί
7: αυτό είναι το θέμα.
8: Για παράδειγμα, τα κριτήρια ευάλωτες.
7: Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω εγώ και δώστε μια απάντηση. Μισό λεπτό.
8: Είναι πάρα πολύ χαμηλά, δεν αφορούν κανένα.
7: Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψεύτικες φορολογικές δηλώσεις. Αυτοί θεωρούνται ευάλωτοι, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα. Υπάρχουν όμως και αυτοί που πραγματικά είναι ευάλωτοι και έχουν προβλήματα που πρέπει το κράτος να τους στηρίξει. Άρα εδώ πέρα το ποιοι είναι ευάλωτοι και πώς θα γίνει ο έλεγχος, αυτό δεν το ξέρω. Κύριε Τσουκαλά, έχετε το λόγο.
8: Εγώ θέλω να πω το εξής. Όταν μιλάμε για έναν οργανισμό που αγοράζει δάνεια, καταλαβαίνω ότι προφανώς εννοεί να τα αγοράσει για να τα κάνει τι, για να δώσει το δικαίωμα προαίρεσης στους δανειολήπτες. Αυτό εννοεί.
4: Κοίταξε, τώρα δεν είναι δικά μας λόγια. Οπότε
8: δεν βλεγμένο. Εμείς έχουμε μια καθαρή.
9: Δεν είναι τόσο σαφές.
4: Και εμείς είχαμε.
8: Προστασία πρώτη κατοικία στα πρότυπα του νόμου 2019. Άρα η δικαστική κρίση να ελέγχει το αν κάποιος είναι ευάλωτος ή όχι για να ενταχθεί σε ευεργετικές διατάξεις πρώτη κατοικία. Δικαίωμα προαίρεσης να μπορεί να αγοράσει το δάνειο σε τιμή λίγο πιο μεγάλη από εκείνη που θα το αγόραζε το φαντ πριν πουληθεί το φαντ. Περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών όταν έχει το δάνειο μεταβιβαστεί ανάλογα με την τιμή που μεταβιβάστηκε σε ποσοστό, να υπάρξει εξοδικαστικός μηχανισμός που να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών και όχι όπως τώρα που είναι προαιρετική, και ταυτόχρονα την εμπορική αξία των ακινήτων να την ορίζει ανεξάρτητη αρχή και όχι το ίδιο το φαντ, γιατί βλέπουμε να την ορίζουν αυξημένα για να μην υπάρχει κούρεμα.
9: Ναι, αλλά τα φαντ δεν μοιάζει. Τώρα πείτε μου, εσύ έχετε άλλη εμπειρία. Δεν μοιάζουν όμως τα φαντ να κινούνται ανεξέλεγκτα, δηλαδή να κάνουν ό,τι θέλουν.
8: Μα αυτό λέω. Ναι. Λέω ακριβώς ότι επειδή εδώ πέρα, στον εσωδικαστικό, η διαγραφή που βγάζει ο αλγόριθμος βγαίνει ανάλογα με την εμπορική αξία του ακινήτου. Ναι. Ποιος ορίζει με τον νόμο Μητσοτάκη την εμπορική αξία? Οι ίδιοι οι πιστωτές, το φαντ. Ναι. Έχω υπόθεση όπου το φαντ έβγαλε σε πληστηριασμό ακίνητο, ένα χρόνο πριν. Εκτίμησε την αξία 150.000 για να το πάρει το ίδιο φθηνά. Ανακόψαμε τον πληστηριασμό, δεν έγινε και έβαλα τον πελάτη μου στο μεσοδικαστικό. Το ίδιο ακίνητο, το ΦΑΝ, το έβγαζε 600.000 ευρώ. 6 μήνες μετά, για να μην υπάρξει κούρεμα. Αυτό είναι καταχρηστική συμπεριφορά. Mm-hmm. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξουν ποινές. Δηλαδή, όταν υπάρχει για παράδειγμα διαπραγμάτευση του σέρβισερ με τον πιστωτή. Ναι. Την ίδια στιγμή που υπάρχει διαπραγμάτευση, έρθει ο πιστωτής και εκδώσει πληρωτική πληρωμής ή πρόγραμμα πληστηριασμού. Mm-hmm. Άρα ενώ υπάρχουν διαπραγματεύσεις, πάει να του βάλει το πιστόλι στον κρόταφο. Εκεί να υπάρχουν ποινές, να υπάρχει για παράδειγμα απώλεια τόκων υπερημερίας. Να μπουν κάποιοι κανόνες, ώστε να ξέρουν αυτοί οι σέρβισερς ότι αν έχω συμπεριφορές καταχρηστικές, δεν θα το πληρώσω με μάλωμα ή με τράβηγμα αυτιών. Θα το πληρώσω στην τσέπη μου.
10: Αυτό είναι κάτι που έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές, ότι υπήρξαν πολλές έτσι σκέψεις, νομίζω, γιατί, και δεν ξέρω αν και νομοθετικά ορίστηκε αυτό και για τη συμπεριφορά, αλλά η αλήθεια είναι ότι συνεχίζονται όλα αυτά.
8: Μα συνεχίζονται γιατί δεν υπάρχει η διάθεση και δεν υπάρχει και το πλαίσιο.
10: Ναι.
8: Η κυβέρνηση η σημερινή δεν έχει δείξει διάθεση να συγκρουστεί. Εδώ αγχώνεται και προσπαθεί να μην εφαρμοστεί η απόφαση.
10: Άρα του ΑΕΠΑ που είναι ξεκάθαρη. Θέλετε να συγκρουστείτε με όλους αυτούς. Με τα ΦΑΝ θέλετε να συγκρουστείτε. Με τις τράπεζες.
8: Είναι διαφορετικό πράγμα. Τα ΦΑΝ είναι εταιρείες που έρχονται εδώ πέρα.
10: Ναι.
8: Όπως ξέρετε, με το Ηρακλείο νούμερο 2 δεν φορολογούνται καν.
9: Τα ΦΑΝ δεν ήρθαν έτσι. Τα φέρανε τα ΦΑΝ.
8: Αφάνση ήταν με τον νόμο του 17 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και άρχισε η δημοσιοποίηση πράγματι το 2018.
9: Σωστά, να το λέμε.
8: Είναι το 2018. Η αλήθεια πια είναι την πόρτα που άνοιξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την έκανε λεωφόρο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τους άφησε να μην φορολογούνται καν. Άρα να είναι τελείως win-win η διαδικασία συμμετοχής τους. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Άνοιξε την κερκόπορτα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την έκανε λεωφόρο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ όμως λέμε εμείς, πρέπει για παράδειγμα να εφαρμόζονται οι βάσεις των δικαστηρίων. Έχουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και λέει η κυβέρνηση να βρω χρυσή τομή. Χρυσή τομή μεταξύ της νομιμότητας και της παραβίασης νομιμότητας. Ο Άρης Πάγος δεν εκδίδει γνωμοδοτήσεις. Προαιρετικού χαρακτήρα.
9: Εκδίδει
8: αποφάσεις δικαστικές. Τελεσίδικες και αμετάκλητες, οι οποίες είναι δεσμευτικές για όλους.
10: Ναι.
8: Τι μελετάει. Η δόση είπε ξεκάθαρα. Ο εκτοκισμός πρέπει να γίνεται στη δόση.
9: Αυτή τη στιγμή ο αριθμός, ποιο είναι το ποσό των κόκκινων δανείων, μάλλον όχι τα κόκκινα, ποιο είναι το ποσό, το ποσό που διαχειρίζονται τα φάντσα από δάνεια. Συνολικά, έχετε εικόνα.
8: Από τα κόκκινα δάνεια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο μέρος, το 90% το έχουν funds.
9: Mm-hmm. Ναι.
8: Οι τράπεζες έχουν κρατήσει ένα μικρό μέρος. Πολύ μικρό μέρος πια. Οι τράπεζες, εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών όταν έχουν υπερκέρδη.
10: Ναι.
8: Εμείς θέλουμε να υπάρχει ευστάθεια.
10: Τι θεωρείται υπερκέρδος?
9: Όταν έχουν τους στόχους.
8: Σήμερα έχουν μεγάλη κερδοφορία.
10: Ναι, τι είναι το υπερκέρδος? Τους λέτε ότι μπορούν να έχουν κέρδος μέχρι που, για να καταλάβουμε.
8: Υπερκέρδος είναι οτιδήποτε υπερβαίνει αυτό που είναι η κερδοφορία. Δηλαδή τώρα ήταν για παράδειγμα κάποια δις παραπάνω. Σε αυτά να υπάρξει φορολογία. Όχι να υπάρχει κάτι που δεν επηρεάζει την ευστάθεια. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ευστάθεια στο τραπεζικό σύστημα. Προφανώς. Γι' αυτό και η βάση μας για φορολόγηση είναι πολύ και ρεαλιστική και δεν είναι μια μη ισορροπημένη πρόταση.
9: Ναι, και να σας πω κάτι έτσι, γιατί με τα δάνεια αυτά, γιατί έχετε κάνει και μια παρέμβαση, έκανε χθες παρέμβαση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
8: Για να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου.
9: Ναι, σωστά.
8: Ο δικηγορικός κόσμος και η ακαδημαϊκή στην εφήρωση του ΔΣΟΑ χαιρόμαστε που στην ουσία φαίνεται να συμφωνούν απολύτως με την θέση του ΠΑΣΟΚ.
10: Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι ακροατές μας στέλνουν σχετικά μηνύματα με τις τράπεζες, οι πολίτες, είναι αυτές οι χρεώσεις. Δεν έχουν εξαφανιστεί οι χρεώσεις. Εξακολουθούμε να ζούμε σε μια χώρα όπου αν θέλω εγώ να μεταφέρω χρήματα, να στείλω χρήματα σε έναν άλλο λογαριασμό και θα χρειαστεί να περιμένω πολλές φορές 1-2 μέρες, ή αν τα στείλω άμεσα να πληρώσω κάτι το οποίο δεν πληρώνουν και στην ίδια τράπεζα.
8: Είδατε πριν, ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Δεν υπάρχει αυτό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό εσείς θα προσπαθήσετε να το επιβάλλετε στις τράπεζες, να μην υπάρχουν αυτές οι χρεώσεις.
8: Είδατε πριν λίγο καιρό μια απόφαση ακόμα η οποία βγήκε και η οποία έβαζε πρόστιμο σε τράπεζα, σε τραπεζικό ενώ σε φαντ, γιατί έβαλε χρεώσεις που στην ουσία υπηρεσίες που ήδη παρήχε. Τους πούλησε στους πελάτες ότι θα τις παρέχει φτηνά, ενώ ήταν ήδη δωρεάν στο πακέτο και τους έπαιρνε έστω και λίγα χρήματα. Και βγήκε παράνομο. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχει κατάργηση προμηθειών στα ATM, πλαφών στα εμβάσματα, κατάργηση κρυφών εξόδων, διατήρηση φυσικών ταμείων. Πρέπει να δούμε το ζήτημα του ότι δεν μπορεί να ζητάω εγώ μια δανειακή σύμβαση σε αντίγραφο ή με κίνηση λογαριασμού και να μου το χρεώνουν. Αν εγώ έχω με εσάς μια μισθωτική σχέση και σας πω. Δώστε μου το μισθωτήριο, δεν το έχω χάσει. Να δω κάτι.
10: Ναι.
8: Θα μου το χρεώσετε.
10: Ναι.
8: Εντάξει.
10: Ξέρετε, ο αντίλογος πολλές φορές είναι ότι ένα πρόστιμο που μπορεί κάποιος να επιβάλλει σε μια τράπεζα είναι αστείο σε σχέση με τα κέρδη της.
9: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Και όταν μιλάμε για κοινωνική πολιτική, επειδή όλα αυτά είναι πάρα πολύ δίκαια και είναι πολύ λογικά πάνω απ' όλα. Δηλαδή, δεν είναι, ξέρεις, ότι υπάρχει μια ταξική διαφορά. Ακουμπάνε όλους. Και έχει να κάνει με τη λογική. Γιατί δεν μπαίνει ένα φρένο, και δεν λέω να μπει ένα φρένο και στα φαντ. Δηλαδή, όλοι βρίζουν τα φαντ.
8: Έχουμε φέρει τροπολογίες για τις
9: χρεώσεις. Το ξέρω. Γιατί δεν γίνονται δεκτές.
8: Η Νέα Δημοκρατία αποδέχθηκε και πράγματι το έκανε στο 8% των χρεώσεων που ζητάγαμε. Στο 8% του άλλου, 92% έμεινε, αν θυμάστε.
9: Ναι, γιατί.
8: Στο ζήτημα της απόφασης του Αρείου Πάγου, είχαμε φέρει τροπολογία ένα χρόνο πριν που λέγαμε. Αφού υπάρχει θέμα που τα φάντς δεν εφαρμόζουν έτσι, βγάλετε μία νομοθέτηση να λέει ξεκάθαρα ότι είναι στην εδόση. Το είπε τελικά ο Άρης Πάγος. Το έχει αρνηθεί η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε φέρει τροπολογία για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Έχουμε φέρει τροπολογία για τον ελβετικό φράγκο και έχουμε πει τα 2/3 της επιβάρυνσης από την αλλαγή ισοτιμίας να πάνε στον πιστωτή και μόνο το 1/3 στον δανειολήπτη. Το απέρριψε η Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά έχουν γίνει. Το ΠΑΣΟΚ εδώ και 3 χρόνια έχει πάρει σειρά πρωτοβουλειών για το ιδιωτικό χρέος. Και ξέρετε γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι και ένα κόμμα το οποίο έχει εργαστεί με συνέπεια απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα το 18 έφερε τα ΦΑΣ. Το 17 έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Το 15 κόντινε το νόμο 3869. Το Φεβρουάριο του 19 κατήργησε το νόμο 3869, το γνωστό νόμο Κατσέλη. Η Νέα Δημοκρατία απ' την άλλη τι έκανε, αντί να έρθει και να επαναφέρει πράγματα, ήρθε και τα αποτελείωσε. Με τον πτωχευτικό νόμο κατήργησε ακόμα και τον 4605, ένα νόμο που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση που αφορούσε 1000 άτομα. Δεν πήγε κανείς.
9: Αυτό που ψάχνω εγώ να βρω, ποια είναι η σκοπιμότητα.
8: Άρα δεν μπορούν να δώσουν λύση.
9: Ναι, ποια είναι η σκοπιμότητα όλων αυτών. Γιατί δεν το κάνουν, γιατί σας λέω αυτό. Έχει να κάνει με τη λογική. Έρχεται δηλαδή. Είναι μια σύγκρουση με τη λογική.
8: Όχι, δεν είναι σύγκρουση με τη λογική. Είναι συμφέροντα. Θα σας πω κάτι. Δείτε λιγάκι την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας το 2023, όταν σε 9 μέρες βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, η οποία εγώ τη θεωρούσα λάθος, αλλά το είπε η δικαιοσύνη, είπε ότι έχουν νομοποίηση οι servicers να προχωράνε σε πληστηριασμούς, παρά το γεγονός ότι η τιτλοποίηση έχει γίνει με άλλο νόμο που δεν προβλέπει φορολόγηση.
9: Δηλαδή, εγώ αυτό που καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή, συγγνώμη.
8: Είπε τότε η κυβέρνηση να βρω μια χρυσή τομή. Όχι. Τότε η κυβέρνηση είπε να εφαρμοστεί η απόφαση, που τι σήμαινε γρήγοροι πληστηριασμοί από τους servicers.
9: Ναι.
8: Τώρα που συμφέρει τους δανειολήπτες, γιατί η κυβέρνηση λέει να το μελετήσουμε, να το δούμε, να βρούμε χρυσή τομή. Γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά.
9: Θέλουν να το εξεργαστούν καλύτερα προφανώς, να μην βιάζονται. Να πω κάτι άλλο.
8: Ωφελούσε τα φανς και έβγαινε νωρίς και είπε άμεσα εφαρμόσιμη. Στην άλλη απόφαση που είναι ξεκάθαρη, αλλά δικαιώνει τους δανειολήπτες, εκεί λέει πόντες πελάτες.
9: Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω, ότι servicers, funds και αυτά μήπως είναι μπροστινοί.
8: Το πια συμφέρονται είναι από πίσω. Όλοι έχουν μια εικόνα και έχουν ακούσει ότι υπάρχουν μέρη του τραπεζικού συστήματος τα οποία συμμετέχουν στα σχήματα αυτά. Και ποιοι άλλοι είναι. Εγώ θέλω να πω το εξής. Το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Το θέμα είναι αν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί αυτά ή το γενικό συμφέροντα τους πολίτες. Η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση η οποία να θεωρεί ως γενικό συμφέρον το Ταμείο των Νοικοκυριών και των Επιχειρήσεων της χώρας. Όχι να θεωρεί γενικό συμφέρον την ευστάθεια του ισολογισμού ενός φαντ αλλοδαπού.
9: Όπως είδατε, δεν σας ρωτήσαμε τίποτα για Πασόκ, τίποτα. Μόνο. Ναι. Πάει μόνο του.
8: Σας κάνω δώρο μια ερώτηση, αν θέλετε να μου κάνετε.
9: Όλα καλά σε Πασόκ.
8: Όλα μια χαρά.
9: Ωραία.
8: Έρμα συνεχώς πρωταβουλίες.
9: Εντάξει. Καλημέρα.
10: Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
14: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
15: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
14: Για μένα.
15: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
14: Ε, τότε δε στο κουλ.
15: Στην πόλη, αποκλείεται.
14: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
15: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Στρέψαμε, έχουμε διάφορα μηνύματα, μπορείτε να στέλνετε και εσείς ό,τι θέλετε να μας πείτε στο 6947-989-989 με SMS. Έχουμε και διαγωνισμό.
1: Έλα.
0: Εντάξει, μην το ξεχάσουμε διαγωνισμό, γιατί είναι πάρα πολύ καλός. Δεν μπορούμε εμείς να λάβουμε μέρος. Είναι, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και όροι. Μπορείτε να τους βρείτε όλους αυτούς στο site μας alfa989.gr. Εκεί θα μάθετε ακριβώς τι γίνεται, πώς γίνεται και όλα τα σχετικά. Αν θέλετε τώρα να μπείτε στο διαγωνισμό, η κλήρωση θα γίνει αρχές Ιουλίου. Για να διεκδικήσετε, το Versus Travel προσφέρει ένα ταξίδι όνειρο στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο, κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, παραμυθένιο Καλμάρ, όμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, μπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Αν θέλετε λοιπόν όλα αυτά να τα ζήσετε από κοντά, παίρνετε το κινητό σας, γράφετε 54. Όχι, συγγνώμη, γράφετε 989. Αφήνετε κενό, γράφετε 989. Αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες στο ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Το ξαναλέω για να το επεδώσουμε. Παίρνετε κινητό, γράφετε 989. Αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54301. Δεν μπορούμε εμείς να λάβουμε μέρος. Όχι, το λέω, το διευκρινίζω. Δηλαδή, μην το λιγουρεύεσαι το ταξίδι, γιατί δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Λοιπόν, μας λέει ένας φίλος μας, ο Μάικ, ο οποίος στέλνει και από βρετανικό κινητό. Καλημέρα, λέει, από Αγγλία. Ζήτησα την τράπεζά μου εδώ όλη την κίνηση του λογαριασμού μου από το 2013. Το ζήτησε η πρέσβεια, μάλλον το ζήτησε για στρατιωτικό. Μου τα έστειλαν, λέει, σε 5 μέρες όλα. Μέχρι και τα ταχυδρομικά έξοδα τα πλήρωσαν αυτοί. 25 κιλά φάκελοι. Φαντάστο, από το 2013 να τυπώσω ό,τι κίνηση έχει κάνει.
1: Τύπο, ναι.
0: Ναι, του τα τύπωσα, από το αστήλαν, δεν πλήρωσε κάτι.
1: Οκ. Okay.
0: Γιατί εγώ πήγα να ζητήσω ένα χαρτί τώρα που ήταν για όχι τόσα χρόνια πριν. Ένα χαρτί για το ποθενέσαι. Πόσα λεφτά έχει ο και μου ζήτησαν να το πληρώσω. Όχι όλες οι τράπεζες.
1: Όχι όλες.
0: Όχι όλες, αλλά μία το είχε ζητήσει.
1: Καλά, ναι, και εντάξει, τώρα με αυτό το θέμα. Τώρα είναι δυνατόν, ξέρεις τι πληρώνεις ή τι δεν πληρώνεις. Εγώ δεν ξέρω, την έχω χάσει την μπάλα.
0: Όχι μόνο αυτό. Καμιά φορά είναι ο υπάλληλος και σε κοιτάζει πονηρά και σου λέει: κοιτάξτε, κανονικά υπάρχει χρέος.
1: Ναι.
0: Αλλά να το κάνω για εσάς. Και άσχημα, νιώθεις και υποχρεωμένος. Και λες, κάτσε, εγώ πληρώνω, έρχομαι εδώ, βάζω τα ωραία μου λεφτά, τεράστιες καταθέσεις, έχω 240 ευρώ στον ένα λογαριασμό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Λίγο είναι.
0: Σου χρεώνουν και κάθε χρόνο για την πιστωτική κάρτα. Έχεις πιστωτική
1: αυτό
0: κάρτα. Τους, κάθε κίνηση που κάνεις, τους πληρώνεις. Και σου βάζουν και υπάρχει συνδρομή.
1: Έτσι την πάτησα
0: εγώ.
1: Συνδρομή
0: τι είναι, κλαμπ είναι.
1: Την έβγαλα, την έχω χρόνια. Ναι. Και κάθε χρόνο σου έρχεται η χρέωση. Κράτ μόνο του.
0: Και αλλά γιατί. Το,
1: ναι, εγώ νόμιζα όμως ότι ήταν δωρεάν. Την είχα πατήσει με τη διαφήμιση.
0: Όχι.
1: Εδώ ήταν.
2: Ρουθ Κάρντερ.
0: Ψηλά γράμματα.
2: Τραγούδια έχω.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο Βικέντιο που θα πει το Βελτίο
1: Ειδήσεων. Ο Βίκτορας Σαμουήλ.
0: Είναι Βικέντιο.
1: Πού το δημεί στο Βικέντιο.
0: Από Β' αρχίζει και το Βικέντιο. Σιγά τώρα. Έτσι κάνετε όπως κάνετε έτσι.
2: Βίκτορας Σαμουήλ.
0: Βικέντιο τον πήγα στην ανανέωση. Ναι, ναι, στην και... αναγέννηση.
2: Το πιάσε το.
0: Λεσμονές εκεί αυτοί που παίρνουν ένα μαστίγιο με πρόκειες και βαράνε την πλάτη τους.
1: Ναι. Το όνομα του Ρόδου.
0: Καλά, αυτό ήταν η ταινία του Έκο, του βιβλίου του Έκο, αλλά...
1: Παράγανε.
0: Βαριώνται μοναχοί τους.
1: Σταμάτα ρε
2: παιδί.
0: Ναι,
2: αυτοβελτίωση λέγεται.
0: Τι?
2: Αυτοβελτίωση.
0: Μήπως λέγεται μαλακία, γιατί δεν ξέρω.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφαρέιντιο 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Αναβλήθηκαν επαόριστον οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία για την Ειρηνευτική Συμφωνία. Τη συνέχιση των προπαρασκευαστικών εργασιών ανακοίνωσε η Ελβετική Κυβέρνηση. Στη Σύνοδο των 27 στις Βρυξέλλες, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συζητήθηκε η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, φαίνεται ωστόσο να απορρίπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρος σε διαπραγματεύσεις. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο τα μεσάνυχτα στην Κηφισού στο Εγάλεο. Με γερμανικά συνεχίστηκαν σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τις πανελλαδικές. Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα. Η Ελλάδα ζήτησε ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας και επανέλαβε τη θέση της για λύση δύο κρατών. Απόψε στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία για το Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφαρέιντιο 989 στις 11.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλησπέρα. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή αυριανή.
2: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά γιατί.
2: Έτσι.
0: Εντάξει, κάποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Πάντα.
0: Πάντα συμβαίνει αυτό.
3: Εντάξει, ξέρω καλά από τις γιορτές.
0: Εντάξει, είσαστε προοδευτικοί. Είσαστε προοδευτικοί εσείς. Είστε με την Εκκλησία. Προοδευτικοί δεν είναι. Είναι προοδευτικός. Δεν ορκίζεται με θρησκευτικό όρκο προοδευτικός.
2: Όχι, γιατί.
0: Ορκίζεται με, πώς το λένε.
2: Αυτό είναι πολύ προοδευτικός.
0: Πολιτικό. Είδα η ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ορκιστήκαμε με πολιτικό όρκο.
2: Όχι, όλοι.
1: Γιατί το να είσαι άθεος είναι προοδευτικό.
0: Έτσι, γιατί είναι μόδα. Είναι μόδα.
1: Γιατί δεν μπορεί να είναι συντηρητικό
0: αυτό. Γιατί είσαι ανασφαλής και δεν μπορεί να πιστέψει στο Θεό, γι' αυτό.
1: Ναι, όχι, αλλά... εγώ δεν έχω θέμα. Ο καθένας ό,τι πιστεύει γιατί δεν πιστεύει. Ναι, αλλά λέω γιατί είναι προοδευτικό ή όχι προοδευτικό.
0: Δεν είπα σε ποιο Θεό.
1: Ναι.
2: Άμα σου έρθει στραβή, θα πει ο Παναγιά μου όμως.
0: Καλά, το έχουν πει χιλιάδες
1: πλήρωσα. Θέλω να το διαβάσω αυτό γιατί μου αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Πλήρωσα για δύο βεβαιώσεις στην Αλφα Μπανκ 7 και 9 ευρώ. Στο σπίτι μου λέει έκανα μόνος μου την αίτηση, μόνος μου την εκτύπωσα. Για να του βγάλουμε ναι. την έξοδα συντήρησης των μηχανημάτων, μου είπε υπάλληλος όταν ρώτησε γιατί πληρώνω αφού δεν ενόχλησα κανέναν. Η χρέωση από το κατάστημα είναι 20% για κάθε βεβαίωση. 20% για μια φωτοτυπία Α4, λέει εδώ ο φίλος.
0: Τι κάνανε, Πειραιός, για να τα μηχανήματα τους έχει βάλει μια ενδιάμεση εταιρεία. Στην
1: που
0: οποία,
1: κάνει τα μηχανογραφικό.
0: Που πληρώνεις έξοδα. Όταν πας στο ATM να πάρεις χρήματα.
2: Είναι αυτός που πάει και σου αλλάζει το χαρτάκι, τι είναι.
0: Τι είναι αυτό. Γιατί είχαμε να τις πληρώσω και το βγάλανε, γιατί διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος. Λέει δεν μπορεί. Και τους πήρανε παιδιά, πρέπει να είναι απευθείας τράπεζα. Δεν μπορεί να πληρώνει ο εργαζόμενος να βαζιλίκει σε κάποια άλλη εταιρεία που είσαι εσύ. Κατάλαβες τι κάνανε.
2: Μα το ξέρω τι κάνανε.
0: Επειδή ο νόμος λέει ότι δεν μπορεί να παίρνει τράπεζα, τι κάνανε αυτοί. Φτιάξανε μια άλλη εταιρεία.
1: Ναι,
0: η οποία είναι ενδιάμεση. Προφανώς αυτό έχει γίνει. Δεν μπορεί να το μιλήσω αλλιώς.
1: Και σου λέει άλλη τράπεζα μπορεί να χρεώνει. Η άλλη εταιρεία μπορεί να χρεώνει.
0: Η εταιρεία είναι άλλη εταιρεία.
1: Δεν υπάρχουν ακόμα χρέωση.
0: Είναι τα λουνού η εταιρεία.
1: Ναι, δηλαδή αν στείλω εγώ λεφτά σε σένα. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό να σου στείλω λεφτά.
0: Όχι, δεν πρόκειται.
1: Και θα περάσουν δύο μέρες. Που εσύ τα εισαγωνία μου τα έστειλε, δεν μου τα έστειλε. Θα ξεφτιλίζομαι εγώ, γιατί ξεφτιλίζεσαι όταν αργούν τα λεφτά.
0: Ρόμπα ξεκούμπα, τι είναι.
1: Και εν τω μεταξύ έχω γίνει και ρόμπα και έχω χρεωθεί, παιδιά.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Έχω δικαστεί εγώ εδώ για θέματα, για παραπτώματα και δεν άρεσε στο διοικητικό εφετείο που πήγα εδώ. Το ρόμπα ξεκούμπα, δηλαδή τα λαμπινελίκια που έχω στο βρούτσι και αρέσει.
2: Σοβαρά.
0: Ναι, έχω περάσει μεγάλες περιπέτειες.
2: Σοβαρά τώρα για το ρόμπα.
0: Δύο υπουργοί πήραν τηλέφωνο να απολύσουν γιατί έλεγα την αλήθεια και τους πείραξε. Του Μητσοτάκη υπουργοί. Ναι, υπουργοί. Πήραν τηλέφωνο, λέει απολύστε το αυτό.
2: Για το ρόμπα ή για το ξεκούμπα.
0: Για τα όλα. Ναι, δηλαδή εντάξει, το μεταξύ το ρεπορτάζ που είχα εγώ ήταν original, δηλαδή μέσα από το σύστημα. Δεν μπορούσαν να με διαψεύσουν. Δεν υπογραφώ κάτι άμα δεν το ξέρω.
2: Λογικό δεν είναι.
0: Γιατί φοβάμαι τη δουλειά, κατάλαβες. Όχι με απολύσω, λίγο το κακό. Ναι. Εδώ άλλο εκκλησία λέει, άλλο θρησκεία, άλλο πίστη, άλλο αλήθεια. Δεν ξέρω πώς τα ξεχωρίζετε. Με συγχωρίζετε. Ο καθένας έχει τα δικά του, δεν μπαίνω σε αυτό. Τριγωνικές πωλήσεις όπως στα σούπερ μάρκετ και στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν αυτές οι πωλήσεις, γίνεται αυτό, φτιάχνουν παράλληλες εταιρείες, κάνουν τιμολογήσεις και εμφανίζονται, και αυτό είναι το έχω πει χιλιάδες φορές, εμφανίζονται τα σούπερ μάρκετ να είναι μέσα στις 10 πρώτες κερδοφόρες εταιρείες της χώρας. Ο άλλος πουλάει χρυσό, ο άλλος πουλάει πετρέλαιο, ο άλλος έχει τράπεζες και εμφανίζονται οι μπακάλιδες να είναι νούμερο 2, 4, ξέρω εγώ.
2: Στην πεντάδα μέσα.
0: Στην πεντάδα μέσα, ο Σκλαβενίτης, ο ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Υπάρχει μεγάλο. Δηλαδή αυτό το marketing στο σούπερ μάρκετ είναι εξαιρετικό.
0: Ο Μασούτης δηλαδή, και αυτός είναι.
2: Όλοι μέσα είναι.
0: Πιο μικρός αυτός.
2: Ναι, αλλά το marketing.
0: Το ΑΒ Βασιλόπουλος καθώς δεν είναι ελληνική εταιρεία νομίζω. Όχι, έτσι. Είναι ξένη. Είναι Βέλγοι και είναι πολυεθνική. Ανήκει σε πολυεθνική εταιρεία, τις οποίες πολυεθνικές τις πολέμησε τόσο το Πασόκ, τόσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία με δήλωση Μητσοτάκη. Τις πολεμήσαν τις πολυεθνικές, τις διώξανε, ξεμείνανε μερικές. Θα τις διώξουν την επόμενη σεζόν, τις μερικές, διότι οι πολιευθυντικές κάνουν κακό στην υγεία και γι' αυτό τα κόμματα φροντίσανε. Τα καρτέλ τα ξεφτυλίσανε, όλες οι κυβερνήσεις. Τα θυμώνται αυτά όταν είναι αντιπολίτευση. Όταν γίνονται κυβέρνηση είναι εντάξει.
2: Είναι last year.
0: Ναι. Ναι, το λέμε, θα το κάνουμε, αλλά θέλει αυτό μια προσοχή, διότι μέσα από ένα προτσές μιας διαδικασίας της οικονομίας δημιουργούνται διάφορες συνθήκες που δεν θέλουμε εκεί, ο απλός μέσος πολίτης να πάθει ζημιά. Παπαρολογία δηλαδή.
2: Σε καθαρά τεχνικούς όρους νομίζω three birds.
0: Ναι.
2: Έτσι με αυτά λέγε ο επιστημονική ορολογία.
0: Όπως τα λέγε και ο Αλέξης Τσίπρας, are sitting.
2: Okay. Slowly the eggs.
0: Ναι. Λοιπόν, Αντρέα, για έλα.
1: Knitting a sweater.
0: Ναι. Λοιπόν, για λέγε και Αντρέα.
3: Σας ακούμε, προσοχή.
0: Είχα εδώ, μας τάραξε ο, πώς τον λένε, ο Δεμπονέρας μας είπε εδώ, θα φτιάξει ΜΚΟ η κυβέρνηση και θα πληρώνει τα δάνεια.
3: Του Τσίπρα η κυβέρνηση. Τα δάνεια που χρωστάει ο κόσμος στις τράπεζες.
1: Θα τα πληρώνει ή θα τα αγοράζει.
0: Όχι, θα τα πληρώνει, θα τα αγοράζει από τα φαντ.
1: Ναι.
0: Θα τα αγοράζει από τα φαντ και μετά θα έχει άλλους όρους από τα φαντ για να τα αποπληρώνουν οι άνθρωποι.
1: Και εγώ που είμαι το κακό φαντ θα τα πουλάω. Αντί να τα κρατήσω που είμαι κακό και απέσιο.
0: Δεν τα πούνε, καθ' δεν του βρίσκουν αυτού. Δεν είναι. Τα φαντς είναι ανώνυμες καταστάσεις.
2: Πού θα τον βρεις, δεν
1: υπάρχει. Αλλά γιατί να σου πουλήσει, αυτός το έχει πάρει για να βγάλει λεφτά. Γιατί ξαφνικά να πει δηλαδή.
0: Καταρχάς υπάρχει το εξής. Τα φαντς που είναι κακό σπύρι στην οικονομία.
1: Τραγικό σπύρι.
0: Τίποτα.
1: Παρασιτικά.
0: Παρασιτικά είναι αυτά τα φαντάσματα στην οικονομία, φαντάσματα. Που λέω εγώ, είναι φαντάσματα.
1: Γιατί οι τράπεζες έχουν και ένα ρόλο όταν λειτουργούν σωστά.
0: Ναι, καλά.
1: Όταν,
0: ναι.
2: Ναι, αλλά την τράπεζα μπορεί να τη βρει.
0: Τι κάνουν λοιπόν, αγοράζουν.
2: Την τράπεζα μπορεί να τη βρει.
0: Αυτούς δεν τους βρίσκει. Αυτοί λοιπόν αγοράζουν, δεν αγοράζουν ένα δάνειο. Αγοράζουν 10.000 δάνεια, 15.000 δάνεια, γιατί από εκεί θα κερδίσουν, από το σύνολο. Τι κάνουν λοιπόν, λέει τώρα ο Τεμπονέρας, δεν ήθελε να ακούσει, ήταν φώναζε, πήρα ότι εγώ θα τα πω δυναμικά, λες και εγώ θα με νοιάζει με αν θα τα πει δυναμικά, δεν θα τα πει. Πρόσεξε, τι λέει, θα τα αγοράσουν αυτοί από τα φαντς, όχι όλα, τα δάνεια των ευπαθών ομάδων.
2: Αυτών που δεν μπορούν να αποπληρώσουν.
0: Μα αυτοί δεν μπορούν να πουλήσουν ξεχωριστά τα δάνεια. Αυτά πουλάνε όλα μαζί. Θα τους πει λοιπόν ο τύπος.
1: Φέρε του Χατζή.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Πάρε τις νέκα πίσω.
0: Θα του πει, κοίταξε να δεις, έχω 10.000 δάνεια, πάρτα.
2: Μα το φαντς αυτό. Το φαντς λειτουργεί σαν κοράκι. Πώς το πει.
0: Σαν.
2: Ήμουν ευγενικός.
1: Και μετά έρχονται και άλλα κοράκια. Περίμενε. Και μετά έρχονται και άλλα κοράκια.
0: Και υπάρχουν και Έλληνες κοράκια.
1: Που τα οποία
0: πάνε
1: στις
0: δημοπρασίες.
1: Και δεν υπάρχει πιθανότητα ποτέ. Που, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που λένε: εγώ δεν θέλω να πάρω σπίτι από δημοπρασία, αλλά πες ότι κάποιος θέλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρει το κοράκι.
0: Για λέγε, κύριε
2: Αντρέα. Συγγνώμη, να σου πω τι γίνεται.
0: Κάτσε να μιλήσει ο Αντρέας και θα μου πεις τι γίνεται. Έλα, κύριε Αντρέα.
3: Να κάνω μια παρατήρηση.
0: Δεν κάνει και δύο.
3: Ναι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μόλις χθες έστειλε μια αυστηρή σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδας να ελέγξει την ανεξέλεγκτη κατάσταση που έχουν δημιουργήσει τα φαντς.
0: Στην Ελλάδα.
3: Βέβαια.
0: Δεν έστειλε μόνο στην Ελλάδα όμως.
3: Όχι, μόνο στην Ελλάδα.
0: Όχι, δεν έστειλε.
2: Ποιος άνοιξε τον δρόμο για τα φαντς, όπως τον Νουτού, δεν είχε ευλογίες.
0: Βέβαια.
2: Έμα τώρα. Εντάξει, ναι.
3: Μισό λεπτάκι. Συμβαίνει και σε άλλα πράγματα.
2: Ναι, μετά Χριστόν Προφήτης.
3: Στην Ελλάδα, σε διάφορες υποχρεώσεις που έχουμε, ξεχυλώνουν. Όταν είναι για μεγάλους, όταν είναι για φαντς, όταν είναι για τράπεζες, ξεχυλώνει το πράγμα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει ξεφύγει η κατάσταση. Όταν το παίρνει 30 ευρώ το δάνειο και ζητάει από αυτόν ο οποίος χρωστάει 130 ευρώ, είναι εξ από κάθε λογική.
2: Όχι, έχει λογική. Αυτό ήθελα να πω. Ότι το παίρνει 30 και ζητάει 130 γιατί θέλει να του πάρει το σπίτι. Γιατί με το σπίτι ύστερα αυτό θα βγάλει 530. Θα το βγάλει στο σφυρί. Έτσι το πάει. Γι' αυτό όταν παίρνει αυτά που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν τα δάνεια, τα εντελώς κόκκινα που είναι οι άνθρωποι δεν μπορούν, θα πάρει 15 σπίτια.
3: Αν φτάνει λοιπόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κάνει τέτοια σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδας, εποπτεύστε. Γιατί εδώ πέρα έχει ξεφύγει η κατάσταση, Δεν χρειάζεται τώρα άλλη μαρτυρία.
2: Ναι, και να βάλε φόντο από πίσω από όλο αυτό το στεγαστικό πρόβλημα. Βάλε και το δημογραφικό παραδίπλα, τρία πουλάκια λοιπόν. Εντάξει.
3: Θέλω να πω ότι εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, πόσο καιρό θα το διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, κάτι πρέπει να γίνει.
2: Πρόβλημα υπάρχει, λύση δεν βλέπουμε.
3: Τι λύση δεν βλέπουμε. Η λύση είναι να γίνει μια παρέμβαση και να πει: ελάτε εδώ,
1: ναι.
3: Θα το παίρνετε 30, μάλιστα θέλετε και ένα 100% κύρος. 60, όχι 130.
1: Να διαβάσω την είδηση που ανέφερες. Διαβάζω αποσπασματικά κάποια πράγματα. Το Δούνο του προειδοποιεί ρητά για τον κίνδυνο να μείνει ένα τεράστιο κομμάτι του ενεργού πληθυσμού, 2, κάτι εκατομμύρια Έλληνες, μόνιμο αποκλεισμένο από το τραπεζικό σύστημα και κάθε είδους χρηματοδότηση. Εκατομμύρια νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό μεταφράζεται σε μόνιμη οικονομική περιθωριοποίηση, στερώντας τους τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, να επενδύσουν ή απλώς να λειτουργήσουν κανονικά στην αγορά. Είναι αυτό το θέμα, ότι οι τράπεζες και όλα αυτά που κάνουν οι τράπεζες, και έτσι παίρνουν την άδειά τους οι τράπεζες. Πρέπει να λειτουργούν για την ανάπτυξη της οικονομίας.
0: Θα πρέπει να ξέρουμε κάτι άλλο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ανδρέα μου, μέσω του Physical Affairs Department, πραγματοποιεί τεχνικές αξιολογήσεις και αποστέλνει συστάσεις σε κράτη-μέλη για θέματα όπως φορολογική διοίκηση, δημόσια φαντς και τα λοιπά που ανέφερε. Σχετικές εκθέσεις εκδίδονται, Ανδρέα, κατόπιν αιτήματος των χωρών.
1: Άρα το ζητάει. Σου λέει,
0: αυτό
1: έλα
0: είναι
1: εδώ.
0: Κανόνας, αυτό λέει
2: έχει
0: το
2: διεθνές. Γίνει το αίτημα λοιπόν.
0: Κατά συνέπεια έχει τεθεί αίτημα.
2: Άρα λοιπόν το έχουν πάρει το μήνυμα.
0: Δεν το κάνει το Δούνο του από μόνο του. Ναι. Δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα.
2: Μα το μήνυμα έχει ληφθεί. Γιατί 2,5 εκατομμύρια στο περιθώριο σημαίνει μεγάλο πρόβλημα για τις τράπεζες. Δεν τους ενδιαφέρει η αγάπη. Δεν αγαπάνε τον κόσμο.
0: Όχι. Δηλαδή το Δούνο του σου κάνει αυτές τις εκθέσεις και προχωράει σε αυτές τις παρατηρήσεις. Αφού του έχει κάνει το αίτημα να το κάνει.
1: Και σου λέει πρέπει να το ξεμπλοκάρεις, πρέπει να το ξεμπλοκάρουν αυτό.
0: Και σου λέει, εγώ έχουμε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να κάνουμε αυτό. Ναι. Υπάρχουν υποχρεώσεις που είναι μνημονιακές.
2: Ναι, υπάρχει κόσμος που δεν έχει ονειρομήρα.
0: Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι ένα σύνθημα αυτό. Έχει πολύ τεχνικό βάθος στα οικονομικά. Σωστό. Το οποίο εγώ δεν μπορώ να το αναλύσω γιατί δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει.
2: Όχι, είναι πολύ. Να σου πω κάτι. Όταν σου λέει ότι υπάρχει πρόβλεψη για 2,5 εκατομμύρια κόσμο που θα περιθωρήσει. Δηλαδή δεν θα έχει πρόσβαση στο τραπεζικό
1: σύστημα. Είναι αυτό που ξέρουμε
2: σύστημα.
1: Στην καθημερινότητά μας. Ναι. Είναι αυτό που δεν μπορεί να πάει ο άλλος να πάρει ένα δάνειο για την επιχείρησή του και δεν εννοώ δάνειο υπέρογκο και όλα αυτά. Να πάρει για να το μαγαζάκι
2: μια
1: του.
2: Μια ανακαίνιση στο μαγαζί, ρε παιδί μου, 10.000.
1: Και για να αγοράσει να σταθεί στα πόδια του, έτσι. Ναι. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει. Χωρίς τράπεζες δεν μπορεί να υπάρξει οικονομία. Έτσι δεν είναι. Αν 2,4 εκατομμύρια Έλληνες είναι αυτό.
0: Φίλος εδώ. Μου λέει ένας φίλος, θα το βρω αγαπητοί Κάλλη, μίλησε για κρατική νομοθεσία, όχι για ΜΚΟ, όχι μίλησε για ΜΚΟ, θα στο βάλω να το ακούσεις. Το οποίο θα γίνει με νόμο του κράτους. Θα είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, είπε. Ένας φορέας, μη κυβερνητικός.
1: Ένας φορέας, είπε. Στην αρχή είπε νομίζω ΜΚΟ, μετά είπε φορέας. Και μετά.
0: Τι εσείς φωνάζετε, τι φωνάζετε. Τέλος πάντων, εντάξει. Άμα νομίζετε ότι θα γίνουν, θα τους ψηφίσετε να το κάνουν. Τι να κάνω εγώ τώρα.
2: Έχω την εντύπωση ότι περισσότερο θα ήταν μια προσωπική του πρόταση εκτίμηση παρά μια γενικότερη γραμμή. Γιατί δεν έχουν φτιάξει ακόμα πρόγραμμα. Έτσι, δεν έχουν, οι προτάσεις είναι πάνω στο τραπέζι. Πέφτουν, ξέρεις, και εκεί ήταν ένα θέμα.
0: Ωραία,
2: που θα το πούμε μπροστά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και παρεργούμαστε.
4: There is an expression in Greece, we have already eaten the camel, now there is the queue.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε. Ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή μας.
3: Εδώ είμαι.
1: Ναι.
3: Οπότε... Άλλα που έχουμε σήμερα, τι έχουμε. Βγάζει δεξί φλάς η Άννα Διαμαντοπούλου, αριστερό ο Δούκας. Το βλέπω το αυτοκίνητο αλτρακάρι γρήγορα.
2: Μπα.
3: Το λέω συνοπτικά.
1: Δηλαδή, το τρακάρισμα πώς το εννοείς εσύ?
2: Με τοπική.
3: Δεν ξέρω. Αλλά αν είσαι σε ένα αυτοκίνητο.
2: Καθρέφτες. Τι θα πάρει δηλαδή.
1: Είναι, θα βάλω αληθή και θα γίνει τζάμπα.
2: Ναι, μετά ξέρω.
3: Νομίζω δεν θα πάει καλά.
0: Λέει η καλή, έχω τελειώσει το Pierce College, λέει, τελείωσα, αλλά ποτέ δεν κοροϊδεύω κάποιον που δεν ξέρει αγγλικά όπως εγώ. Σωστά και καλά κάνεις. Ντροπή και επιστροφή στον Αντιτσίπρα, μέτωπο χωρίς επιχειρήματα. Αλήθεια, διαβάσα την Ιθάκη. Πρώτον, την Ιθάκη τη διάβασα. Δεύτερον, ο Τσίπρας δεν είναι ένας απλός πολίτης. Υπήρξε πρωθυπουργός της Ελλάδας που πήγε, έκανε μια συνάντηση με τον Bill Clinton και ξεφτυλίστηκε ολόκληρη χώρα.
1: Δεν το πειράζει ίδιο. Καθόλου να μην ξέρει αγγλικά.
0: Να μιλήσει ελληνικά. Μπορούσε να μιλήσει. Συγγνώμη, να μιλήσει όπως κάνει ο Τούρκος. Μιλάει Τούρκια και φέρτε 15 μεταφρασίες, δεν τον ενδιαφέρει. Εγώ θα μιλήσω στη γλώσσα μου και κόφτε το λαιμό σας.
1: Όχι, το κάνουν και γιατί δεν είναι το ίδιο. Αγγλικά.
0: Συγγνώμη, δεν θέλουν... είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι ο απλός μέσος πολίτης ο Τσίπρας που κοροϊδεύουμε. Υπήρξε προσωπικό. Είσαι πρωθυπουργός της χώρας. Άστο τώρα. Κάλη μου, δεν είναι το ίδιο. Άστο. Εντάξει, δεν έχουμε επιχειρήματα. Τι επιχειρήματα χρειάζονται δηλαδή. Να πούμε. Και καταρχάς δεν υπάρχει Αντιτσίπρας μέτωπο. Τι Αντιτσίπρας μέτωπο. Σιγά τώρα. Σιγά το μέτωπο που θα δημιουργηθεί Αντιτσίπρας. Σιγά. Σιγά.
2: Όχι ρε παιδιά, μετά βλέπετε αυτά τα σενάρια τώρα. Δεν υπάρχουν, είναι φαντάσματα τώρα, αυτά. Φαντάσματα. Δεν υπάρχουν. Τι μέτωπα. Δεν έχουμε να μοιράσουμε με κανένα.
0: Τι μέτωπα. Μοιράσουμε τον Τσίπρα τι. Ας γίνει πρωθυπουργός. Τι με νοιάζει εμένα. Εδώ δεν θα είμαι εγώ.
2: Τα χέρια μου να είναι
0: λες
2: καλά.
0: Λες και ο Τσίπρας με πληρώνει. Ή με πληρώνει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, και εκτός αυτού έχει ξαναβγεί. Ναι. Οπότε υπάρχει μια ασφάλεια. Λες ξέρω τι θα κάνει. Ναι, μέχρι πού.
0: Πώς δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις μέχρι πού. Σου λέει να τις ξαναέκλεινα. Τις τράπεζες.
0: Το είπε την άλλη φορά. Αλλά δεν το νοούσε έτσι.
1: Πώς το εννοούσε.
2: Δεν ήταν έτσι.
0: Την Ιθάκη τη διάβασα λεπτομερώς και μου έχει χρεώσει και τον Κασελάκη στην Ιθάκη, αν έχει υπόψη σου.
1: Ότι έκανε το coming out, το έκανε στην εκπομπή.
0: Ναι, στην εκπομπή μου, ναι. Ότι εκεί αναδείχθηκε. Εγώ ναι. Φταίω τώρα.
2: Εσύ φταίς.
0: Εγώ φταίω.
2: Εσύ φταίς.
0: Λοιπόν τώρα.
1: Πότε συναντήθηκε με τον Bill Clinton ο Τσίπρας? Παιδιά, είχε γίνει γνωστή συζήτηση στο Ίδρυμα Clinton.
0: Το είχε οργανώσει η κυρία Γιάννα Γελοπούλου αυτό.
1: Βέβαια, ναι.
0: Τη συνάντηση. στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αυτό.
1: Με την ελπίδα ότι θα ήταν μια φανταστική συζήτηση.
0: Ναι, εντάξει, καλώς το οργάνωσε.
1: Πολύ
0: ναι,
1: καλά ναι, έκανε. Ναι, μα και θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή συζήτηση. Άλλωστε
0: τέτοια οργανώνει. Αυτή είναι η κομμουνίστρια.
1: Με τις προϋποθέσεις που είπαμε, ότι έχει ηγέτες που μιλάνε πολύ καλά αγγλικά.
0: Είναι αριστερή.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Δεν θυμάσαι από τους πρώτους που στήριξε.
0: Όχι, βέβαια, αριστερή και σοσιαλδημοκράτησα μάλιστα. Υπέρ των λαϊκών, ας πούμε, και τα λοιπά.
2: Θυμάμαι τότε που είχε κάνει μια καμπάνια όταν.
0: Εγώ
2: ήταν...
0: πότε θα πεθάνω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω την ημερομηνία, δεν ξέρω. Ναι.
2: Υποψήφια δημοτική σύμβουλο που μοίραζε σπόρους.
1: Α, ωραίο ήταν αυτό, έξυπνο. Ναι. Για να του βάλει στη γλάστα να βγει ο Βασιλικό. Ναι, ναι, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα.
0: Για να ακούσουμε αυτό τότε, Μπονέρα, γιατί θέλω να απαντήσω στην Κάλλη με επιχειρήματα, γιατί την εκτιμώ, γράφει με επιχειρήματα τα μηνύματά τη και το σέβομαι απόλυτα. Παρακαλώ.
11: Θα αγοράσουμε τα δάνεια των ευάλωτων πολιτών σε κατά τη μεγαλύτερη τιμή από ό,τι τα αγόρασαν τα funds από τις τράπεζες, ναι. Θα συνδυάσουμε στο φορέα αυτό την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου και θα μπορούν να γίνονται με βάση το φορέα αυτό εξατομικευμένες ρυθμίσεις στους πολίτες προκειμένου να αποτύπτονται εξώσεις ή στηριασμοί, να γίνονται ρυθμίσεις όχι όπου το ΦΑΜ θα ζητάει το 80% της προκαταβολής, αλλά να μπορεί πράγματι ο κόσμος να πληρώσει και έτσι ναι. Θα σώσουμε και την πρώτη κατοικία και τα σπίτια των πολιτών.
0: Το σώσατε. Απέστε μου μόνο σε αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση που λέτε η μη και όπου θα φτιάξετε. Από πού θα βρείτε τα λεφτά. Πώς το πάτε.
11: Το κράτος θα παρέλθει, κύριε Χατζηδάκη.
0: Το κράτος θα βάλει τα λεφτά δηλαδή εκεί. Εγώ δηλαδή θα πληρώσω. Λοιπόν. Θα παρέμβει το κράτος. Δεν θα είναι το κράτος καλή.
2: Θα παρέμβει
0: το κράτος, δηλαδή θα χρηματοδοτήσει αυτό το φορέα. Δηλαδή εσύ, εγώ, όλοι. Και καλά να το χρηματοδοτήσουμε για αυτόν που ειλικρινώς
1: υποφέρει
0: και έχει πρόβλημα. Ναι. Αλλά να χρηματοδοτήσουμε για τον Παταχτσί, ο οποίος κάνει ψεύτικη φορολογική δήλωση.
1: Και έχει πάρει βιλάρα.
0: Και έχει πάρει μεζονέτα με 400.000 τότε, εκείνη την εποχή 500.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν έχει πεισέ, δεν με ενδιαφέρει.
2: Κοίτα το δεξαμένο,
0: δεν το πάω έτσι. Και δηλώνει και θεωρείται ευάλωτος. Είναι αυτοί οι απατεώνες οι οποίοι κλέβουν ουσιαστικά το ελληνικό δημόσιο, εμένα, εσένα. Όταν λέμε κράτος, εννοούμε τους πολίτες. Δεν είναι ότι μας κλέβουν, απλώς κλέβουν και τα επιδόματα και τα. Και τις παροχές μπορεί να δώσει το κράτος σε ευάλωτες οικογένειες και για τα τουρισμό, τον τουρισμό, και τα ξέρεις, κουπόνια τουρισμού πει... τα παίρνουν αυτοί και αυτός το δικαιώμα δεν μπορεί να το πάρει.
1: Όχι, εντάξει. Και εκτός αυτού θα γιατί σου πει
2: το παράθυρο.
1: Ο συνεπής δανειολήπτης θα σου πει εγώ γιατί.
2: Γιατί
1: έχω πληρώσει τους τόκους, έχω ταλαιπωρηθεί, έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου.
2: Άμα.
1: Εγώ γιατί.
2: Γιατί
1: εγώ
2: είναι το κορόιδο.
1: Δεν πλήρωσα κανονικά.
2: Ναι, η ησυχία του κορόιδου, έτσι δεν πάει. Ναι. Γιατί είναι ο πονηρός.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι δεν γίνεται.
0: Κύριε Ανδρέα, για πες μας την άποψή σου για αυτό που είπε ο κύριος Τεμπονέρας.
12: Αυτό που έτσι όπως το κατάλαβα εγώ, εννοεί ένας φορέας υποκρατική επίβλεψη, να το πω έτσι.
0: Χρηματοδότηση είναι το σωστό.
12: Ναι, ο οποίος θα μαζεύει, θα αγοράζει από τα.

0: Ναι, περιμένετε ένα λεπτό. Ναι. Καταρχάς τα λεφτά, όταν γίνεται αγοροπολισία χρημάτων, υπάρχουν τόκοι. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Το οποίο δεν το άκουσα να το υπολογίζεις. Ένα δεύτερο είναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αναλυτικά. Λέω τι είπε ο
0: Σεφ. Λέω τι είπα. Αυτό λέω και εγώ. Και δεύτερον, εγώ τότε που έχω ένα δάνειο, γιατί να το πληρώσω? Να το αγοράσει η οργάνωση αυτή η κρατική?
1: Όχι, γιατί θα έχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση.
0: Γιατί θα έχω επιβάρυνση εγώ?
1: Γιατί θα έχεις το 30% το 30 που αγοράσει το φαντ.
0: Καλά, εντάξει.
2: Τα φαντ δεν έχουν πάρει μόνο κόκκινα δάνεια, έχουν πάρει δάνεια γενικώς. Δηλαδή
1: έτσι δεν θα πλήρωνε κανένα τα δάνεια. Αυτή η λύση δεν θα πλήρωνε κανένα τα δάνεια. Δεν ξέρω.
0: Εγώ εντάξει, επειδή και τον έμφυα τον είχαν βγάλει και τον επανέφερε η Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν έγινε, ή θυμάμαι λάθος?
1: Ο έμφυα παρέμεινε.
0: Παρέμεινε. Επειδή είχε πει ότι είναι αντισταγματικό, γι' αυτό, αν θυμάμαι λάθος, δεν τα θυμάμαι κιόλας εγώ.
1: Είναι.
0: Ναι. Τι είναι?
1: Είναι.
0: Τι πράγμα είναι?
1: Αντισυνταγματικός.
0: Α. Και?
1: Είναι.
0: Και?
1: Να πληρώνω εγώ στο σπίτι μου ενίκαιο.
0: Ναι. Και?
1: Θα μιλάμε τώρα.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ ότι είναι αντισταγματικός.
2: Αλλά έχει ανοίξει νομοθετικό παράθυρο.
0: Γιατί δεν το κατέληξε καμία κυβέρνηση εγώ? Αυτό είναι το ερώτημά μου.
1: Έλατε.
0: Α, εντάξει. Γιατί μου λένε ότι το καταργήσαν. Δεν μου γράφει ένα εδώ, το κατήργησαν.
1: Όχι, δεν το καταργήσαν. Αυτό είναι σωστό.
0: Ορίστε.
1: Αυτό είναι σωστό, λέω. Δεν το καταργήσαν.
0: Δεν το κατάργησε κανένα. Σε πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν στις χώρες του υπαρκτού καπιταλισμού.
2: Του υπαρκτού καπιταλισμού.
0: Γιατί εδώ δεν έχουμε υπαρκτό καπιταλισμό, έχουμε υπαρκτό σουρεαλισμό.
2: Ναι.
1: Στη χώρα του τριτοκοσμικού καπιταλισμού.
0: Όχι, δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα.
1: Υπάρχει και στην Αυστρία, υπάρχει και στη Γερμανία, υπάρχει και στο Βέλγιο.
0: Ναι, ναι. Ναι, εκεί όμως ξέρεις κάτι. Εκεί όταν βγαίνει ένας νόμος, είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν είναι όπως εδώ, υπάρχει διαφορά. Οι οικονομίες τους είναι διαφορετικές. Γιατί στην Ελλάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, μου τη συγκρίνω με την Ισπανία.
3: Βιομηχανική χώρα είναι η Ισπανία.
0: Η Ισπανία είναι βιομηχανική χώρα. Έχει βαριά βιομηχανία.
2: Έχει παραγωγή.
0: Παράγει πράγματα και τα οποία εξάγει και κερδίζει πάρα πολλά εκατομμύρια.
2: Η Ιταλία.
0: Η Ιταλία έχει και πάλι.
3: Βιομηχανικός κολοσσός.
0: Και πάλι χρωστάει τα μάτια της κεφαλής. Η Γαλλία ήταν στα παλαθύρα του να πέσει έξω. Η βιομηχανία Ρενό έπεσε δύο φορές έξω. Η Σιτρόεν κρατήθηκε στο παραπέντε.
2: Με κρατική παρέμβαση, δεν
0: ξέρω. Βεβαίως με κρατική παρέμβαση. Γιατί θα πέφτανε έξω.
2: Ναι, ναι.
0: Και θα μείναν χιλιάδες εργαζόμενοι, εκατομμύρια άνθρωποι θα πεινάγανε.
2: Ναι, ναι, θα γινόταν
0: ήδη στη Γερμανία 13 εκατομμύρια είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Πεινάνε.
2: Στη Γερμανία έχει τεράστιο
1: πρόβλημα. Κλείσαμε όλες τις επιχειρήσεις όμως.
0: Με συγχωρείς.
1: Είχε πρόβλημα, την κλείσαμε.
0: Ναι, γιατί εμείς δεν αντέχαμε να τη σώσουμε.
1: Δεν
0: άντεχε να σώσει την πυρακή πατρική την οποία είχαν διορίσει και τις πέτρες. Και χρειαζόταν 100 εργαζόμενους γιατί αυτά τα έχω ζήσει εγώ.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι ο καπιταλισμός δεν δουλεύει στην Ελλάδα.
0: Περίμενε και μετά ήρθε ο Πιρέλι στην Ελλάδα, ο Ιταλός. Λέει θα επεκτείνω το εργοστάσιο, θα το κάνω διπλό. Θα πάρω το διπλάσιο προσωπικό, αλλά θέλω 3 χρόνια εργασιακή ειρήνη. Και του απάντησαν από το εργατικό κέντρο, αυτά δεν γίνονται, να πάνε να τα πεις αλλού. Εντάξει λέει, σας ευχαριστώ, ευγενής ο Ιταλός. Ήταν και καλοντημένος. Έχω γράψει το ρεπορτάζ ο ίδιος, γι' αυτό το θυμάμαι. Ευγενής ο Ιταλός φεύγει. Ήταν Δευτέρα που έγινε αυτή η συνάντηση και την Πέμπτη το εργοστάσιο ήταν κλειστό. Το μετέφερε στην Ιταλία.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. αυτό και στο goldtraders.gr.

0: www.sport.gr. Τηλέφωνα 6944 21 21 50 και 2610 270 641.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Με τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα τον Λίβανο, φιλικά προσκύμενο στη Χεσμπολάχ, η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν αναχώρησε για την Ελβετία λόγω της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, που συνιστούν παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης που συνυπέγραψαν εξ αποστάσεως ο πρόεδρος του Ιράν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο της χώρας. Την ενοχή του βασικού κατηγορουμένου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούλιο του 2017 και την απαλλαγή του δεύτερου ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη αγόρευση, ο εισαγγελικός λειτουργός έκανε λόγο για ανίποτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας, σημειώνοντας ότι δυσκολεύεται να αντιληφθεί τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Στο εδόλιο κάθονται δύο άνδρες, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν μετά από μακροχρόνια έρευνα και σύμφωνα με το κατηγορητήριο την μοιραία ημέρα γλεντούσαν και πυροβολούσαν στον αέρα. Ο ένας είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και ο δεύτερος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Αιγάλεω. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος οδηγός όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στα γερμανικά διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο διεθνή χώρο και πάλι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, στέλεχος των εργατικών, εξελέγει βουλευτή σε αναπληρωματικές εκλογές, μια εκλογική νίκη, η οποία τον φέρνει σε θέση να μπορεί να διαδεχθεί τον νυν πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στη θέση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Με 54,8% των ψήφων κέρδισε τον Ρόμπερ Κένιον, ο οποίος έλαβε ποσοστό 34,5%. Για το Μουντιάλ, τα ξημερώματα Μεξικό-Νότια Κορέα 1-0 και Καναδάς-Κατάρ 6-0. Χθες, Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 4-1 και Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1. Απόψε στις 10, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Είναι Παρασκευή, είναι 19 του μήνα. Ακούτε, είστε συντονισμένοι εδώ. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Τώρα, από πολιτική επικαιρότητα δεν σφίζουμε από ζωή. Γενικώς από ζωή σφίζουμε πάντως. Είναι μια κατάσταση. Τώρα, ό,τι πιο juicy ήταν αυτό το προχθεσινό μάλλον το βράδυ, αλλά επειδή έγινε μαύρη νύχτα το πήραμε χαμπάρι εχθές, η σφαγή της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου με τον κύριο Βασίλη Παϊτέρη στην εκπομπή του Πέτρου του Κουσουλού στον Αντένα. Παρένθεση, αυτό είναι δείγμα ότι δεν έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, έτσι. Υπάρχουν προβλήματα προφανώς, αλλά δεν είναι ότι υπάρχουν υπαρξιακής φύσεως ζητήματα τα οποία καλούμαστε να λύσουμε τώρα 19 Ιουνίου. Ακόμα και αυτές οι περιπλοκές που βλέπετε στην Ελβετία, που έχουν καταλύσει οι καλοί φίλοι και συνάδελφοι, γιατί βλέπω από διάφορα κανάλια πολλούς φίλους συναδέλφους που κάνουν διακοπές στη Λουκέρνη, γιατί πρόκειται περί διακοπών. Να σας το πω εγώ, δεν έχουν καμία πρόσβαση και σε τίποτα. Βγαίνουν απ' έξω από τα ξενοδοχεία τους και στις λίμνες εκεί πέρα. Και κάποιοι φιλοδοξούν ότι όταν θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, κάπως θα διαπιστευτούν για να πάνε στο θέρετρο του Μπούργενστοκ. Για τους παλαιότερους, να σας θυμίσω ότι το Μπούργενστοκ είναι το φρούριο του Μπούργενστοκ εκεί πέρα, κοντά στη Λουκέρνη, όπου έγινε η διαπραγμάτευση το 2004. Με Καραμανλή και Ερντογάν φρεσκότατους, άρτι εκλεγέντες ηγέτες. Ο Καραμανλής ούτε μήνα δεν είχε κλείσει. Με Τάσο Παπαδόπουλο, πρόεδρο της Κύπρου, και πώς τον λέγανε, τον Τουρκοκύπριο, δεν θυμάμαι, που πέθανε, τον Τενκτάς, τώρα, Ραούφ Τενκτάς, συγγνώμη, κόλλησε το μυαλό μου. Η διαπραγμάτευση, το σχέδιο Ανάν. Αυτό είναι το κάστρο του Μπούργενστοκ. Έχει συνδεθεί με το Κυπριακό και με την κατάρτιση του σχεδίου Ανάν, το οποίο μετά ετέθη προς δημοψήφισμα και απερίφθη με τεπένων από την ελληνοκυπριακή κοινότητα και ούτω καθεξής, και δεν προχώρησε αυτό το πράγμα. Αυτό το είπα μόνο για το παραπολιτικό του πράγματος, οπότε εμείς εδώ που τα έχουμε λυμμένα τσακωνόμαστε για το αν λένε τους Ρωμά γύφτους. Αυτά ήταν τα θέματα όπου είπε η Λατινοπούλου γύφτους τους γύφτους, τους Ρωμά. Ο Παϊτέρης της απάντησε, Βασίλης Παϊτέρης, φοβερός τραγουδιστής, λόγια κλειδωμένα άνοιξε για όσους δεν θυμούνται. Έχει πολιτευτεί με όλα τα κόμματα που έχουν κατέβει σε εκλογές ο Βασίλης ο Παϊτέρης. Είχε ξεκινήσει το 93 από την πολιτική άνοιξη του Σαμαρά. Το 96 πήγε στο Δίκη. Μετά νομίζω το 2000 πήγε στο Συνασπισμό. Μετά είχε πάει στη Νέα Δημοκρατία. Μετά επί Γιώργου Παπανδρέου πέρασε και λίγο από το Πασόκ. Μετά προσπάθησε να ξαναγυρίσει στο Συνασπισμό. Και κάποια στιγμή το 19 ανταποκρίθηκε σε ένα προσκλητήριο προοδευτικής διεύρυνσης που είχε κάνει ο Τσίπρας. Μόνος του δεν. Ο Παϊτέρης και τα όργανα ενδεχομένως, αλλά δεν πολιτεύτηκε με το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είχε κάποιες περιπέτειες με τον νόμο, συνελήφθη γιατί είχε κάποιες πολεοδομικές παραβάσεις σε ένα σπίτι του και χρώσταγε και στο δημόσιο τα κέρατά του, τα τράγια χρώσταγε ο Παϊτέρης τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος είχε κάποιες προσωπικές περιπέτειες από τις οποίες ταλαιπωρήθηκε. Ταλαιπωρήθηκε και προχθές το βράδυ που βρήκε την κυρία Λατινοπούλου απέναντί του, με την οποία τσακώθηκε και της είπε το μνημειώδες. Βλέπω, λέει, ότι έχετε γύφτικη ομορφιά, λέει, μάλλον η μαμά σας πλήρωσε κάποιο χαλί, αγόρασε κάποιο χαλί χωρίς να πληρώσει. Οπότε όπως καταλαβαίνετε ακολούθησε όλεθρος, γιατί και η Λατινοπούλου μετά τον περιέλαβε και. Κάποιος φίλος της εκπομπής θυμήθηκε λοιπόν, μιας και ο Παϊτέρης επανήλθε στην επικαιρότητα, γιατί η Λατινοπούλου είναι στην επικαιρότητα, η γυναίκα δεν είναι ότι τίθεται θέμα. Θυμήθηκε τη μυθική εμφάνιση Βασίλη Παϊτέρη το 2004 έξω από τη Ριγίλης στα επινίκια του Κώστα Καραμανλή, τότε που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και τα Δέντρα, πήρε σχεδόν 50% πάρτι στις 7 του Μάρτη, και είναι τα κανάλια στην εκλογική βραδιά και συνδέονται με τη Ριγίλης, όπου έχει πάει ο Παϊτέρης, ο οποίος είναι στα ντουζένια του καλλιτεχνικά ακόμα, όχι όσο στα ντουζένια του ήταν τη δεκαετία του 90, αλλά αν μη τι άλλο ήταν ένα πολύ αναγνωρίσιμο όνομα του ελληνικού τραγουδιού με μεγάλες επιτυχίες, και έχει πάει με την κομπανία με τα όργανα έξω από τη Ριγίλης να ψυχαγωγήσει τον κόσμο. Λοιπόν, κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν. Είναι από την εκλογική βραδιά του Αντένα το μακρινό 2004, 22 χρόνια πριν, παρακαλώ, Τότε η Έλλη Στάι στην παρουσίαση της εκλογικής βραδιάς. Στο πάνελ, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι και μιλάει ο Χρήστος Βερελής τότε, υπουργάρα του Πασόκ, βαρύ όνομα, τον οποίο διακόπτει η Στάι για να συνδεθεί, γιατί έχει εντοπίσει τον Μπαϊτέρη. Μάλλον αυτός που ήταν στο κοντρόλ έχει εντοπίσει τον Μπαϊτέρη και έτσι λέει: πάμε, πάμε, πάμε. Το πιο ωραίο που μετά μάλλον δεν θα το ακούσουμε είναι ότι ενώ τον κόβει τον Μπαϊτέρη και επανέρχεται, μένει ο φυσικός ήχος από τα Κλαρίνα και παίρνει το λόγο ο Αβραμόπουλος. Τότε είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία ο Αβραμόπουλος το 4, είχε επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ως πρώην δήμαρχος Αθηναίων. Και ενώ μιλάει ο Αβραμόπουλος, ακούγεται τα Κλαρίνα. Τι πιο ταιριαστό θα έλεγε κάποιος. Εγώ δεν θα το έλεγα, για να μην έχω μετά και δυσάρεστες περιπλοκές. Για πάμε να θυμηθούμε αυτό το διαμαντάκι το μικρό.
1: Το μήνυμα είναι ότι κύριοι νικήσαμε. Έπρεπε ο λαός να νικήσει. Έπρεπε να νικήσει. Έπρεπε
0: τα Κλαρίνα από πίσω, έτσι.
1: Η αλλαγή. Σας υποσχόμεθα ότι με την αλλαγή όλα θα πάνε καλά.
2: Γιατί ήρθατε εδώ με τα όργανα?
1: Γιατί πρέπει να γλεντήσουμε την ελευθερία μας.
0: Ύμνος, δώσε.

Άμα είχε χιούμορ, λέει Λατινοπούλου, θα του έλεγε του Παϊτέρη ότι δεν είμαστε κατσίβελοι, Έλληνες είμαστε. Τι ωραία που περνάμε, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Ο Πάνος λέει καλημέρα για τα πυρά του Πολάκη. Δεν λένε ότι. Ωραία, τα πυρά του Παύλου του Πολάκη. Θα τρελαθούμε, παιδιά, τώρα. Τα πυρά του Παύλου του Πολάκη. Τώρα θα έλεγα κάτι για τα πυρά του Παύλου του Πολάκη. Προτιμώ τον Παϊτέρη ως θέμα, για να είμαι ειλικρινή. Παϊτέρης, γύφτη, χαλιά, Λατινοπούλου, μου αρέσει καλύτερα ως θέμα παρά αυτό το ψυχόδραμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης, Παπάς, ο Βαρκάρης, είπε το μνημειώδες ο Πολάκης, λέει, μας λέει ο Τσίπρας να κατεβάσουμε τα παντελόνια. Όλη την ώρα γυρνάει τις εκπομπές και λέει όλη την ώρα ότι ο Τσίπρας τους θέλει να κατεβάσουν τα παντελόνια. Ρε αδερφέ, δεν είναι υποχρεωτικό ότι σε θέλει τόσο πολύ ο Τσίπρας. Ή ότι, ξέρεις, υπάρχει κάποια ερωτική διάσταση. Αυτά τα ομοφοβικά ο Πολάκης όλη την ώρα τα λέει. Τα έλεγε και με τον Κασελάκη και με τον Ντάιλερ που δεν μπορούσε να τον βλέπει μπροστά του τον άνθρωπο. Τι κατάσταση είναι αυτή? Δηλαδή πραγματικά. Πώς να το πω. Σαν καταπιεσμένα πράγματα είναι αυτά. Είναι αποθυμένα, ξέρω εγώ. Γυρνάει τα κανάλια. Είχε πάει τις προάλλες ο Στραβελάκη στην Καραμήτρου και έλεγε ότι ο Τσίπρας μας ζητάει να κατεβάσουμε τα παντελόνια. Πήγε προχθές στο Χαριτάτο και στην Χατζηγεωργίου. Πάλι είπε τα ίδια ότι μας ζητάει ο Τσίπρας να κατεβάσουμε τα παντελόνια. Βέβαια, αλήθεια είναι, του ζητάει και ο Τσίπρας να κατεβάσουμε τα παντελόνια. Όταν εμφανίζεται ο Γιώργης Σιακαντάρης, Θεός. Σιακαντάρης είναι σαν τον Παϊτέρη, έχει γυρίσει αυτός όλα τα κόμματα. Απλά δεν είχε πάει στο Σαμαρά. Δεν ξέρω τώρα. Ποιος εμφανίστηκε χθες τώρα ο Σιακαντάρης, σεβάσμιος γέρον, έχει και μια ηλικία ο Σιακαντάρης, λέει. Πήγε χθες το βράδυ στο One και είπε τώρα. Με το θράσος του διαμορφωτή του προγράμματος ενός κόμματος που έχει εμφανιστεί στην πολιτική ζωή του τόπου ούτε έναν μήνα, δεν έχουμε ακούσει σχεδόν τίποτα, είπε. Να αυτοδιαλυθούν το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε ρε αδερφέ. Και πες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδιαλύθηκε. Του ΣΥΡΙΖΑ του φύγαν οι ψηφοφόροι και λένε Τσίπρα και του μείναν τα στελέχη. Η σφραγίδα και τα γραφεία. Πες, πάει καλά. Το Πασόκ γιατί να αυτοδιαλυθεί? Επειδή ενεμφανίστη ο Τσίπρας. Δηλαδή, συγγνώμη. Το Πασόκ δεν αυτοδιαλύθηκε ως κόμμα όταν έπαιρνε ένα τάλιρο με το Βενιζέλο και ήταν ο Τσίπρας του 36%. Θα αυτοδιαλυθεί τώρα που είναι ο Τσίπρας στο 14 και το Πασόκ στο 11 επειδή τους το είπε ο Γιώργος Σιακαντάρης? Δηλαδή, να έχουμε και μια επίγνωση της κατάστασης. Λέει, εμφανιστεί η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ξέρω να πει στο Πασόκ αυτοδιαλύσου που ήταν στο Πασόκ μέχρι πριν από ένα χρόνο. Αυτή ήταν στο Πασόκ. Ο Σιακαντάρης ήταν στο ίσταμε του Πασόκ. Να αυτοδιαλυθεί. Είπε, λέει, έλεγα εγώ και στη Φόφη και στον Ανδρουλάκη να αυτοδιαλυθούν. Μπα! Τι λέτε, ρε παιδιά? Τέτοιου γενίτσαρου δεν έχω ξαναδεί πραγματικά. Να λένε σφάξε με αγάμου στον Τσίπρα να αγιάσω. Έλα Παναγία μου και Χριστέ. Μου γράφει ο κύριος Δημήτρης Νούτσος ότι είναι στο αεροδρόμιο στην έξοδο C στην αναχώρηση και οι μισοί μάντες δεν λειτουργούν. Ωραία, χαιρετάμε τους τουρίστες που φεύγουν. Ποιοι μάντες? Που μαζεύουν τις βαλίτσες, όχι που. Ναι, σε αναχωρήσεις. Ναι, όλα καλά. Ελλάδα 2-0. Τάσο Τασκαλιδερανιάν στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στην μουσική εμέλεια, Μαρία Καραουλάνη στην αρχισύνταξη, Αντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. 212-212-4800 τηλεφωνικό μα κέντρο, ο Νέρπα Παπακιά Αλφαρέντιο 989.gr το mail μα, 6947-789-989 το Viber. Για βάλε τώρα το τραγούδι τη Αφροδίτη, γιατί πιο πριν ήταν το τραγούδι του Παϊτέρη, και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Να θυμίσω τον διαγωνισμό μας. Δίνουμε δώρο ένα ταξίδι στην Αλσατία, κυρίες και κύριοι, μαζί με το Versus Travel. Η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή 3 Ιουλίου, σε δύο εβδομάδες από τώρα δηλαδή, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Σας θέλουμε να ανακαλύψετε το Στρασβούργο, το Κολμάρ, τα όμορφα χωριά της Αλσατίας, να κάνετε κρουαζιέρα στον Ρήνο. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο, 6 βράδια, 7 μέρες, με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Και καλύτερα να πάτε στην Ευρώπη. Βέβαια, άμα κάνει πολύ ζέστη στην Ευρώπη είναι ζώρικα, αλλά άμα έχει δροσούλα είναι καταπληκτικά. Και εκεί που σας στέλνουμε, επειδή είναι και πιο ορεινό το ανάγλυφο, είναι πολύ ωραία. Διεκδικείτε το ταξίδι στέλνοντας SMS στο 54301, γράφετε 989 και ενώ ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Χρεώνει 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, μαζί μας, για να το πω και αυτό, η Cosmote με το 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, λέει, αν είδα τα βίντεο με την Μπίζιου στη Λάρισα, το θεωρώ πολύ σοβαρό. Ποια είναι η Μπίζιου? Δεν έχω ιδέα ποια είναι η Μπίζιου. Α, η βουλευτήνα η παλιά της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, που είχε κάνει ο πατέρας της τον Ταραβέρη με τους γύφτους, με τους βιλανάκηδες, που ανταλλάξαν ψήφους. Διότι δίνω τάδε λεφτά για ψήφους. Έχετε βγει εκτός Βρυλισσίων, Χαλανδρίου, έχετε πάει στην περιφέρεια να δείτε πώς βγαίνουν οι ψήφοι? Έτσι από περιέργεια, δηλαδή. Ξέρω εγώ. Πρώτα απ' όλα, αυτό ήταν ένα αποτυχημένο πράγμα, γιατί η Μπίζιου κατάφερε, η Νέα Δημοκρατία πήρε πάλι 40%, ήταν εν ενεργεία βουλευτής και βγήκε πέμπτη-έκτη, δεν βγήκε βουλευτής. Άρα αν αγόρασε ψήφους από τους Βιλανάκηδες δεν πήγε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Επίσης τώρα η πρώτη είναι που είχε Νταραβέρη με Ρωμά, με κοινωνικές ομάδες. Αφήστε με τώρα. Αφήστε με. Γιατί στην Ηλία τι κάνουνε? Γιατί στην Πάτρα τι κάνουνε? Στην Αχαΐα. Γιατί στην Καρδίτσα τι κάνουνε? Να σας πω εγώ για άλλο κόμμα που είχαν πιαστεί του ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι κοντά στους σοφάδες. Στην Καρδίτσα, στο μεγάλο καταβλισμό στους σοφάδες. Τώρα αφήστε, στην περιφέρεια όλοι περνούν από αυτή την ποτίστρα. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω με την Υφυπουργό Εργασίας, την κυρία Άννα Ευθυμίου, γιατί έχει ανοίξει μια συζήτηση για τα όρια συνταξιοδότησης και πρέπει να τη δούμε. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αφού υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας 212-214-800, onair@alpharadio989.gr το email μας και 6947-989-989 το Viber, την υφυπουργό εργασίας, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Καλημέρα κύριε Ευθυμίου, τι κάνετε?
6: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ για την ανταπόκριση. Άνοιξε μία συζήτηση για τα όρια συνταξιοδότησης μετά από κάποιες παρατηρήσεις, σοβαρές παρατηρήσεις, που έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Στουρνάρας, για την πορεία του ασφαλιστικού από το Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Είπε στην πραγματικότητα ότι οι δημόσιες συντάξεις δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης εισοδήματος για τους εργαζομένους στο μέλλον. Αυτό είναι κάτι που η κυβέρνηση το συζητάει?
6: Και την είδα την τοποθέτηση του κ. Στουρνάρα και τοποθετήθηκα και εγώ στο ίδιο συνέδριο σε πάνελ. Αυτό που είναι κρίσιμο να κρατήσουμε είναι ότι προφανώς η Ευρώπη τίνει αυτή τη στιγμή σε ένα τριπυλωνικό σύστημα. Πρώτο είναι το δημόσιο συντάξει, δεύτερον είναι ο δεύτερος πυλώνας και τρίτον είναι ο τρίτος πυλώνας, όπου αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο δεύτερος λοιπόν πυλώνας αφορά τα επαγγελματικά ταμεία και επιπρόσθετα συνταξιοδοτικά προϊόντα, τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή θα δημιουργήσουμε με ένα νέο νομοσχέδιο. Κρίσιμο λοιπόν είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή προφανώς θωρακίζουμε τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος, του διανεμητικού συστήματος, βάζοντας δίπλα και κεφαλοποιητικά συστήματα στον πρώτο πυλώνα, όπως είναι το ΤΕΚΑ, το Ταμείο Αντικρουστικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης για τη νέα γενιά, το οποίο φιλοδοξούμε και εργαζόμαστε πολύ εντατικά ώστε να λειτουργήσει ως φορέας, είναι φορέας κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να λειτουργήσει δίνοντας ένα πολύ σημαντικό μοχλό, αποτελώντας ένα πολύ σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την ίδια την οικονομία, και θα εγγυάται με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις για τους νέους ανθρώπους. Αλλά και για να στηρίξουμε αυτή τη στιγμή και το δεύτερο πυλώνα, και αυτό ήταν και το μήνυμα του κυρίου Στουρνάρα χθες, στα συνέδρια των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, στο οποίο είναι πολύ κρίσιμο αυτή τη στιγμή να έχουμε τη δυνατότητα να στήσουμε μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Ο δεύτερος λοιπόν πυλώνας είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, που μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα μιας μακροπρόθεσμης αποταμίευσης για να πάρουμε μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Εκεί κατευθύνεται και η Ευρώπη. Γενικά, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη επικεντρώνεται όλο και
0: περισσότερο. Με συγχωρείτε, το ενεργητικό των ΤΕΑ που βλέπω εδώ μπροστά μου.
6: ΤΕΑ, ναι.
0: Δεν είναι και φοβερά λεφτά. Δηλαδή, το ενεργητικό είναι 620 εκατομμύρια ευρώ εδώ πέρα. Αυξημένο μεν σε σχέση με το 24 που ξεκίνησε να λειτουργεί το σύστημα, αλλά σε σχέση με το μέγεθος της χώρας είναι ακόμα πολύ περιορισμένο για να εγγυηθεί επαρκείς συντάξεις επικουρικές στο επόμενο διάστημα.
6: Και πληρωματικές. Ναι.
0: Συμπληρωματικές.
6: Είναι συμπληρωτική ασφάλιση αυτό. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο δρόμος είναι μεγάλος. Άρα τι ερχόμαστε εμείς ως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης? Είναι στρατηγική μας επιλογή να στηρίξουμε το δεύτερο πυλώνα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και χρέος μας να στηρίξουμε το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, για τους λόγους που προείπαμε. Άρα, έχει γίνει ήδη κυβερνητική επιλογή με το νόμο 5078 του 23. Είναι ένας νόμος που έφερε υψηλές εγγυήσεις διακυβέρνησης και εποπτείας των ταμείων. Έχει λειτουργήσει 2 χρόνια και βλέπουμε ποιες βελτιώσεις τώρα μπορούμε να κάνουμε το νόμο αυτό, για να δώσουμε αυτή την όθηση που χρειάζεται να πάρουν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και στην Ελλάδα, ώστε να έρθει αυτή η σύγκληση με την Ευρώπη. Γιατί ξέρετε, στην Ευρώπη τα ταμεία αυτά τείνουν να γίνουν από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές. που θα γιώνται μεγαλύτερες αποδόσεις συντάξεων για τους ασφαλισμένους τους. Άρα, ερχόμαστε αυτή τη στιγμή, έρχεται νομοσχέδιο, το ανακοίνωσε και ο Υπουργός, θα το παρουσιάσουμε στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο και σύντομα θα είναι στη διαβούλευση. Το νομοσχέδιο λοιπόν.
0: Τι θα έχει αυτό το νομοσχέδιο, θα παρουσιαστεί.
6: Τρεις τομές. Η πρώτη και κρίσιμη είναι ότι θα δημιουργηθούν, λέγονται ανοιχτά ΤΕΑ. Τι είναι αυτά τα ανοιχτά ΤΕΑ? Θα λειτουργούν ως ταμεία ομπρέλα, που από εκεί και πέρα κάτω θα εντάσσονται περισσότερες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν, να δημιουργήσουν ΤΕΑ. Γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα? Γιατί η εποπτική έγκριση, η αδειοδότηση ήταν πιο δύσκολη. Τώρα θα υπάρχει μια βασική άδεια και κάτω από εκεί θα μπαίνουν επιχειρήσεις που θα επιθυμούν φυσικά, χωρίς επιμέρους εποπτικές εγκρίσεις. Χωρίς επιμέρους. Αυτό λοιπόν δίνεται δυνατότητα και σε πιο μικρές επιχειρήσεις μικρότερης κλίμακας, να μπορέσουν να ενταχθούν εκεί και συνακόλουθα θα ενταχθούν περισσότεροι εργαζόμενοι που θα έχουν το δικαίωμα μιας συμπληρωματικής ταξιδιωτικής παροχής. Πέραν τούτου, κρίσιμο είναι ότι το νομοσχέδιο εισάγει την φορητότητα ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Τι θα πει αυτό?
0: Δηλαδή,
6: με απλά λόγια, θα πει να μεταφέρουν τα ασφαλιστικά μου δικαιώματα από ΤΕΑ σε ΤΕΑ ή από ΤΕΑ σε άλλα επαγγελματικά συνταξιδοτικά προϊόντα. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί προφανώς ζούμε σε έναν χρήση σύγχρονο κόσμο που οι εργαζόμενοι αλλάζουν συχνότερα εργοδότη δουλειά. Αυτό που επίσης θέλουμε και να φέρουμε είναι καινούργια φορολογικά κίνητρα. Πάρα πολύ ουσιαστικό. Καινούργια φορολογικά κίνητρα που θα δίνουν ένα πλαίσιο, θα δημιουργούν ένα πλαίσιο πιο λειτουργικό και πιο προβλέψιμο.
0: Ναι.
6: Αλλά και νέα ασφαλιστικά προϊόντα επαγγελματικής συνταξιοδότησης. Φέρουμε λοιπόν ένα νέο ασφαλιστικό προϊόν. Λέγεται ΟΑΠΕ, δηλαδή Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης, το οποίο το εξομοιώνουμε το πλαίσιο με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, με στόχο να δημιουργηθεί ακριβώς ένα ενιαίο σύστημα του δεύτερου πυλώνα, με συγκεκριμένη, όπως είπαμε, κίνητροδότηση, πες προς την ευελιξία ανοιχτά ΤΕΑ, ορειτότητα, αλλά και ως προς τα φορολογικά κίνητρα, ακριβώς για να διευρύνουμε αυτό τον κύκλο των επιχειρήσεων συνακόλουθα εργαζομένων που θα ενταχθούν στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
0: Αυτό πότε θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο?
6: Ορίστε.
0: Το νομοσχέδιο αυτό πότε θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό, στο τέλος του μήνα?
6: Στο τέλος του μήνα, ναι.
0: Και θα ψηφιστεί εντός του θέρους?
6: Εντός του θέρους δύσκολο, γιατί πρέπει να υπάρξει
0: να γίνει και δημόσια διαβούλευση.
6: Να πάρουμε τις παρατηρήσεις της διαβούλευσης. Είναι μια διαδικασία η οποία και η Υπουργός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της διαβούλευσης και εγώ φυσικά.
0: Άρα για να το κλείσουμε από εκεί που το αρχίσαμε, δεν υπάρχει αυτή την ώρα συζήτηση για αύξηση ορίων συνταξιοδότησης?
6: Αυτό δεν υπάρχει. Το ξεκαθαρίζουμε. Το ξεκαθαρίζουμε και με βάση πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που έχουμε και μπορώ να σας τα δώσω. Πρώτον, η αύξηση των ορίων ηλικίας παίζει με την προηγούμενη δεκαετία. Και το γεγονός ότι έκλεισε οποιαδήποτε δυνατότητα προώρησης συνταξιοδότησης σε κατηγορίες ασφαλισμένων. Αυτό τι επέφερε? Επέφερε την αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2016 μέχρι το 2025 κατά 3 έτη. Δηλαδή πλέον η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 65,6 έτη πραγματική συνταξιοδότηση λόγω γύρατος. Ένα αυτό. Επίσης, δεύτερον, το προσδόκιμο. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Eurostat, από το 2010 μέχρι σήμερα ανέρχεται σε μόλις 0,6 έτη.
0: Ό,τι ξεκίνησε να ανεβαίνει επιβραδύνθηκε λόγω του COVID.
6: Εντάξει.
0: Πάση περιπτώσει η αύξηση δεν είναι τόσο μεγάλη.
6: Ναι, και οι προβλέψεις που έχουμε όμως και για το 30 και για τα επόμενα, δηλαδή οι νέες προβλέψεις της Eurostat, δεν επιβεβαιώνουν την αύξηση των προβλέψεων που είχαν παλιότερες μελέτες και για τα επόμενα χρόνια. Επίσης, και τα απολογιστικά τώρα στοιχεία της Eurostat που βγήκανε δείχνουν ακριβώς μικρότερη αύξηση στο προσδόκιμο ζωής. Δεν επιβέβαιωσαν δηλαδή τις προβλέψεις της αντίστοιχης περίοδου. Αυτά λοιπόν μας δίνουν τη δυνατότητα με συγκεκριμένα στοιχεία να πούμε ότι δεν θα προβούμε σε αύξηση ορίων ηλικίας της αξιοδότησης.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ, για τη συζήτηση. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ, κυρία Ευθυμίου. Λοιπόν, νομίζω ήταν ξεκάθαρη η κυρία Άννα Ευθυμίου, η Υφυπουργός Εργασίας, και για τα θέματα που ήγηρε ο κύριος Τουρνάρας, αλλά και ενδιαφέροντα αυτό που είπε για το νομοσχέδιο το οποίο επίκειται. Πρέπει να σας πω από τώρα, και με αυτό πάω στον Βίκτορα Σαμουήλ, ότι τη Δευτέρα θα είναι εδώ μαζί μας ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Βαγγέλης Τουρνάς. Τη Δευτέρα τελειώνει η προθεσμία Είναι η τελευταία μέρα για τις δηλώσεις για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Οπότε θα λύσουμε αρκετές απορίες και θα δούμε και τι γίνεται από εδώ και πέρα, πέραν των στοιχείων ετοιμότητος αντιπυρικής περίοδου. Το λέω για να είστε προετοιμασμένοι. Βίκτορ Σαμουήλ, και επιστρέφω με κάτι διαφορετικό στο κλίμα της Παρασκευής. Θα κάνουμε μια άλλη ωραία συζήτηση, φιλοδοξώ, σε δύο λεπτά από τώρα.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι τη Μεταμόρφωση και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, όπως και στη Λεωφόρο Χριστού προς τον Σκαραμαγκά. Αναβλήθηκαν επαόριστον οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία για την ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα τη συνέχιση των προπαρασκευαστικών εργασιών ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, φαίνεται ωστόσο να απορρίπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρος σε διαπραγματεύσεις. Την ενοχή του κατηγορουμένου ζήτησε ο εισαγγελέας για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο τα μεσάνυχτα στην Κηφισού στο Εγάλεο. Με τα γερμανικά συνεχίστηκαν σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τις πανελλαδικές. Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα. Η Ελλάδα ζήτησε ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας και επανέλαβε τη θέση της για λύση δύο κρατών. Απόψε στις 10 το βράδυ, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία για το Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
8: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Vesus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είναι 11 και 37 πρώτα λεπτά. Κοινώς λίγο μετά τις 12 παρά 25 είμαστε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου, η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας για όσους μας ακούτε. 212-212-4800. Honor Papaki Alpha Radio 989.gr το email μας. 6947-789-989. Το Viber του σταθμού. Αν είστε καθοδόν για τριήμερο, να σας πω ότι σας ζηλεύουμε προκαταβολικά, να το πω αυτό, διότι εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις της ενημέρωσης και θα είμαστε κιόλας. Λοιπόν, είπα ότι για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, το τελευταίο λες και είναι πολλά τα ημίωρα, για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής τέλος πάντων, αυτή την Παρασκευή έχω πει να κάνουμε μια διαφορετική συζήτηση, λίγο πέρα από τα τετριμένα της επικαιρότητας, και είναι εδώ στο στούντιο και είναι ιδιαίτερη χαρά ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, με το οποίο δεν έχω καμία σχέση, το έχω ξαναπεί άλλωστε εδώ πέρα, είμαι από τη φτωχή μεριά του ονόματος, ο πρώην πρίτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και πρώην υπουργός, ο κύριος Γιάννης Γκόλιας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε, που είστε εδώ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Ευγενίδη. Να πω ότι είμαι διοικητής του Ευγενίδου.
0: Διοικητής πρόεδρος,
1: ναι. Ένα και δύο, και πώς είναι τριήμερο.
0: Στην Ελλάδα είναι.
1: Όλα είναι τριήμερο.
0: Είναι αυτοδικαίως. Είναι αυτοδικαίως το καλοκαίρι.
1: Άρα δεν έχει τρεις έργες, είναι τετραήμερο τότε με αυτή τη λογική.
0: Α, ναι, δεν το είχα σκεφτεί με αυτό το πράγμα. Ναι, καλά. Είστε καλά. Εγώ έχω βάλει από τώρα μπροστά τα τριήμερα και τα πενθήμερα. Έχω σημειώσει την 28η Οκτωβρίου από τώρα.
1: Εμείς πάντως, κύριε Ευγενίδη, θα καταγράφουμε, διότι τότε που έχουμε τα τριήμερα, έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και αυξάνεται.
0: Στο πλανητάριο.
1: Ναι, αυξάνεται η αγγλισσικότητα στο πλανητάριο και σε άλλες εκδηλώσεις που έχουμε. Άρα εμείς τα καλωσορίζουμε αλλιώς, παρόλο που βεβαίως άλλοι τα καλωσορίζουν και.
0: Καλά. Η αλήθεια είναι ότι το Ευγενίδιο Ίδρυμα έχει συνδεθεί άρρηκτα με το πλανητάριο. Δεν είναι μόνο αυτό βεβαίως, δεν είναι μόνο αυτό το πεδίο δραστηριότητά σας. Η αφορμή για να συζητήσουμε είναι η συμπλήρωση 70 ετών δραστηριότητας του Ιδρύματος με πολυκύμαντες δράσεις. Αν θέλετε να τις κωδικοποιήσουμε για να ξέρει και ο κόσμος τι είναι αυτά τα οποία κάνετε, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον είναι το μέλλον, γιατί όταν συμπληρώνεις ένα μεγάλο ορόσημο είναι καλό να κοιτάς τι έχεις να κάνεις από εδώ και πέρα, και έχετε προσδιορίσει δράσεις τις οποίες κάποιες εκ των οποίων τις έχετε ήδη δρομολογήσει. Οπότε, αν θέλετε, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο εισαγωγικά.
1: Ναι, σωστά. Καταρχήν, να πω βεβαίως ότι, ας το πούμε, συμπληρώνουμε 70 χρόνια μιας συνεχούς προσφοράς το Ίδρυμα προς την κοινωνία, η οποία έχει γίνει, είναι το Ίδρυμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνία, και νομίζω ότι ο λόγος που καταφέρει επί 70 χρόνια να το κρατήσει αυτό είναι ότι δεν αλλάζει, δεν κάνει σπασμωδικές κινήσεις, επιμέρους ενέργειες. Έχει μια συστηματική λογική, ακολουθεί την εξέλιξη της κοινωνίας και προσπαθεί να προσαρμόζει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία προσφέρει μέσα στις ανάγκες της κοινωνίας και βέβαια και της οικονομίας, γιατί αυτά και τα δύο είναι συνδεδεμένα. Άρα θα έλεγα, αν τα κωδικοποιούσαμε, θα ξεκινούσαμε βεβαίως από τις προσπάθειές μας να δίνουμε ρεθίσματα προς την νεολαία να στρέφεται στις τεχνικές κατευθύνσεις και στις τεχνικές δεξιότητες και στις τεχνικές γνώσεις, προς τα τεχνικά επαγγέλματα δηλαδή, που λείπουν πάρα πολύ από τη χώρα μας, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία. Αυτό είναι το ένα.
0: Σωστά. Και θα είναι επαγγέλματα τα οποία συνεισφέρουν άμεσα στην παραγωγικότητα, όπου ακόμα είμαστε χαμηλά στους δείκτες συγκριτικά με το τι θα μπορούσαμε να είμαστε.
1: Είναι γεγονός, πραγματικά έχουμε πάρα πολλούς μηχανικούς, έχουμε πολλούς δικηγόρους, έχουμε πολλούς γιατρούς, έχουμε τέτοιους ανθρώπους με δεξιότητες τεχνικές, δηλαδή που εφαρμοστές δηλαδή, δεν μιλάω για τις δεξιότητες τεχνικές του Μπαρμπαμίτσου, του Ραμπλικού κλπ. Μιλάμε πλέον, και η δεξιότητα πλέον είναι προχωρημένη, και μιλάμε για καταστάσεις, επαγγέλματα στα οποία είναι εφαρμοσμένα. Θα έλεγα αυτό καλύτερα. Αυτό λοιπόν, υπάρχει μια τέτοια που από μικρά παιδιά, από το δημοτικό ακόμα, έρχονται στο Ίδρυμα, παρακολουθούν πειράματα, παρακολουθούν εργαστήρια. Έχουμε το σύστημα, έχουμε το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας, έχουμε τα εργαστήρια αυτόνομων συστημάτων, τα εργαστήρια προηγμένης τεχνολογίας, έχουμε όλα αυτά. Βέβαια έχουμε το πενετάριο, το οποίο θα σας έλεγα παντρεύει λίγο και τις τεχνικές δεξιότητες αλλά και λίγο το πολιτισμικό κομμάτι. Συνδέονται τα δύο, όσο και αν φαίνεται περίεργα, όπως προχωράνε τα πράγματα και οι επιστήμες, όλα επικοινωνούν με όλα πλέον, υπάρχουν διαπαφές σε όλα.
0: Δηλαδή, την αίσθηση ότι αυτή την περίοδο πουλάει πολύ η επιστήμη, δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανθρώπινη περιέργεια Δεν ξέρω αν συνδέεται με όλη αυτή τη συζήτηση για την άνοδο και την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι υπάρχει έξω από τον κόσμο μας, πού είμαστε εμείς σε σχέση με τον κόσμο μας, όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε.
1: Αυτό που λέτε υπάρχει και πραγματικά έχουμε ένα κοινό το οποίο μας ακολουθεί πιστά και το οποίο βαίνει και αυξανόμενο όπως περνάνε τα χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι κάθε χρόνο έρχονται στο Ίδρυμα περίπου 300.000 επισκέπτες. Okay. Από αυτούς ένα μεγάλο κομμάτι, περίπου το 40% είναι από σχολεία και το υπόλοιπο είναι το κοινό. Και ένα μεγάλο κομμάτι βέβαια από αυτό πηγαίνει στο πλανητάριο. Έχουμε λοιπόν και αυτό. Τώρα, τα καινούργια τα οποία κάνουμε είναι ότι περνάμε σε μια εποχή όπου δεν είμαστε απλώς πάροχοι αυτού του ερεθίσματος, αυτής της γνώσης. Προσπαθούμε και την τεχνολογία και την δυνατότητα μέσα από την τεχνολογία να προσεγγίσει κανείς επαγγέλματα, να την προσεγγίσουμε και με ένα πιο θεσμικό ρόλο. Δηλαδή προσπαθούμε κάπου να έχουμε και ένα ρόλο στο πώς αυτά θα αναπτυχθούν μέσα σε μια κοινωνία η οποία δυστυχώς αυτό το κομμάτι των δεξιοτήτων, των τεχνικών επαγγελμάτων, αν θέλετε, κάπως το υποτιμά ή το σνομπάρει. Με επιτραπεί αυτή
0: η έκθεση.
1: Ότι το παιδί μου θέλω να γίνει οπωσδήποτε μηχανικός, γιατρός, δικηγόρος.
0: Ναι, ξέρουμε 5-6 επαγγέλματα στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Και εντάξει, εδώ υπάρχει.
0: Έχει ξεπέσει μόνο λίγο ο δημόσιος υπάλληλος, εκτός από την περιφέρεια. Στην περιφέρεια ακόμα η έννοια του δημοσίου υπαλλήλου κρατάει.
1: Ναι, ίσως στις περιφέρειες υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα.
0: Όχι, γιατί στις περιφέρειες υπάρχουν άλλοι ρυθμοί ζωής σε σχέση με τα αστικά κέντρα.
1: Σωστό και αυτό που λέτε. Επομένως, θα έλεγα ότι προσπαθούμε λοιπόν να διαμορφώσουμε λίγο την κατάσταση μέσα σε ένα τομέα. Ο οποίος είναι σχετικά παρθένος, όσο και σας φαίνει περίεργο. Μετά την μετατροπή και των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια, πλέον δεν υπάρχει τεχνική εκπαίδευση στη χώρα στον βαθμό και στο επίπεδο που το χρειαζόμαστε. Υπάρχουν τα πανεπιστήμια, τα ΕΠΑΛ, τα Λύκεια και μετά. Και μετά όλα τα πανεπιστήμια.
0: Έγινε μια προσπάθεια λίγο φιλόδοξη, νομίζω πριν από 2-3 χρόνια, όταν ήταν ο Κυριάκος ο Πιαρακάκης στο Υπουργείο Παιδείας, που προσπάθησε να μετασχηματίσει κάπως τα ΕΠΑΛ και να τα συνδέσει λίγο περισσότερο με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έχει πετύχει αυτό το πράγμα.
1: Δεν πέτυχε στον βαθμό που θα θέλαμε. Εντάξει, να σα πω τώρα. Εγώ ακαδημαϊκός από πανεπιστήμιο είμαι, επομένως δεν έχω κανένα κόμπλεξ να λέω τη σημασία των δεξιοτήτων, αλλά να σα πω και ένα άλλο, ότι τα πανεπιστήμια και δάσκαλοι των πανεπιστημίων είναι καθηγητές, είναι λίγο δύσκολο να δώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες στο επίπεδο στο οποίο πρέπει να δοθεί στο ανάμεσα στο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο. Δεν είμαστε οι καλύτεροι να το κάνουμε αυτό. Okay. Δεν είπα ότι δεν μπορούμε, δεν είμαστε καλύτεροι. Άρα εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Και σε αυτό το κενό, λοιπόν, το Ίδρυμα προσπαθεί να προχωρήσει και να επέμβει, να διαμορφώσει δηλαδή. Και όχι μόνο να λέει, θα σας δώσω εγώ και αυτή τη γνώση, θα σας κάνω.
0: Με τι τρόπο.
1: Με τρόπο, να σας πω. Καταρχήν, εντάξει, υπάρχει η διαχρονική ιστορία που έχουμε με το Υπουργείο Ναυτιλίας επί 7 δεκαετίες. Όπου εκεί πέρα έχουμε επισήμως και την διαμόρφωση στρατηγικής για την ναυτική εκπαίδευση. Έχουμε τις εκδόσεις, τα βιβλία για την ναυτική εκπαίδευση. Πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι εκεί πέρα, νομίζω εκεί το ξέρουν όλοι, δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο.
0: Είναι η φύση κιόλας του Ιδρύματος.
1: Είναι η φύση του Ιδρύματος. Είναι η φύση λόγω του Ιδρυτή. Αν και σιγά σιγά το Ίδρυμα απλώνεται και σε άλλους τομείς.
0: Ναι, γιατί, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να φύγεις από τον πυρήνα σου εύκολα.
1: Όχι. Είναι ένα καλό πάτημα να ξεκινάς για να απλωθείς. Γιατί οι δεξιότητες δεν είναι μόνο στην ναυτιλία. Δεν χρειαζόμαστε μόνο μηχανικούς και πιάχους στα πλοία. Χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα. Επομένως, αρχίσαμε μια συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τις Δεξιότητες, όπου πλέον εμείς εκεί, ας το πούμε, συμβουλεύουμε και έχουμε πάρει τις πρωτοβουλίες για τις τεχνικές δεξιότητες και χρηματοδοτήσαμε και μία πρώτη μελέτη στη Θράκη με τη ΜΕΚΙ. ΜΕΚΙ είναι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και με το Πολυτεχνείο, με τον Κωνσταντίνο τον Αραβώση, που είναι επικεφαλής της UNESCO στην κυκλική οικονομία, για να δούμε ποιες δεξιότητες. Είναι καλός.
0: Ναι, γνωριζόμαστε γιατί είναι. Γνωριζόμαστε. Καλά, γνωριζόμαστε και πριν να αναλάβει κάποια στιγμή στην κυβέρνηση, γιατί είμαστε και οι δύο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.
1: Σωστά. Είναι γερμανοτραφής.
0: Είναι γερμανοτραφής και είχε το γιο του, ο οποίος είναι μικρότερο σε μου, βέβαια.
1: Ναι. Μόνο πήγε δικηγόρος, αυτός μας ξέφυγε.
0: Αυτός πήγε δικηγόρος. Αυτός μας ξέφυγε. Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εγώ το ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία προχωράμε λοιπόν και δείξαμε.
0: Στη Θράκη τι κάνατε, τι ήταν
1: αυτό. Στον Εύρο και στον νομό Εύρο και στον νομό Ροδόπης προσδιορίσαμε με βάση μοντέλα τα οποία λέγανε ότι υπάρχουν, τα εφαρμόσαμε για να δούμε αν αυτά βγάζουν πράγματα αξιόπιστα αποτελέσματα, για να βρούμε ποιες δεξιότητες χρειάζονται σε αυτές τις περιοχές. Γιατί οι δεξιότητες δεν είναι ένα οριζόντιο πράγμα. Άλλο χρειάζονται στον
0: Εύρο. Και τι σας βγήκε από περιέργεια. Και είναι το αποτέλεσμα.
1: Κοιτάξτε, μας βγήκε κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή η περιφέρεια. Δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι με προτεραιότητα βγήκαν κάποια θέματα που έχουν, ξέρω εγώ, με αρτοσκευάσματα,
0: okay.
1: αλλά κάποια από τα, και με κάποια φαρμακευτικά, αλλά βγήκε σημαντικό και η παροχή κοινωνικής υγείας. Δηλαδή, ένας γερασμένος
0: πληθυσμός.
1: Ένας
0: γερασμένος
1: πληθυσμός που χρειάζεται βοήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω αυτό ήταν και ένα καμπανάκι, γιατί είχε έρθει και ο κύριος Κοντογιώλης όταν παρουσιάσαμε αυτή τη μελέτη στη Θράκη. Είναι και ένα καμπανάκι στο αναπτυξιακό που ετοιμάζουν για τη Θράκη, να δούνε πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα. Άρα, γιατί πήγαμε σε αυτό τώρα να προσδιορίσουμε τις δεξιότητες? Γιατί ιδρύσαμε ένα Ινστιτούτο Κατάρτισης.
0: Okay.
1: Ένα Ινστιτούτο Κατάρτισης, είπαμε ότι μετά πλέον από 70 χρόνια, εκτός από το να λέμε ότι συντελούμε στο να πάρουν τις δεξιότητες, εμείς πλέον παρέχουμε δεξιότητες.
0: Παρέχεται.
1: Καταρτίζουμε. Είμαστε κδβμ, για να πω τα αρχικά, όπως το λένε. Ινστιτούτο Κατάρτισης, δηλαδή κέντρο διαβίου μάθηση το κδβμ.
0: Και όπου έρχονται εκεί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν επανακατάρτιση ή θέλουν να κάνουν καινούριες δεξιότητες.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν καινούριες δεξιότητες, επανακατάρτιση και βελτίωση της κατάρτισης.
0: Μάλιστα.
1: Για να το πούμε στα ελληνικά.
0: Upskilling, reskilling.
1: Ναι, ναι. Skilling, reskilling, upskilling στα ελληνικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το ξεκινήσαμε. Έχουμε κάνει ήδη πολλές καταρτήσεις ήδη, παρόλο που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2020. 5, δηλαδή στα 70 μας χρόνια, πρακτικά το 26. Και εκεί διαπιστώσαμε ότι πηγαίναμε να. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε την εξής λογική στο Ινστιτούτο. Ότι καταρτίζουμε ανθρώπους, στους οποίους όταν τους καταρτίζουμε θα πάνε στη δουλειά. Mm. Δηλαδή δεν έχουμε εμείς για στόχο να απορροφήσουμε χρήματα, γιατί τα χρήματα είναι δικά μας, εμείς τα βάζουμε. Άρα θέλουμε να πιάσουμε καλύτερο τόπο. Αυτό θέλουμε εμείς. Έχουμε λοιπόν τη λογική ότι αυτοί που θα έρθουν στην κατάρτιση δεν θα πληρώσουν τίποτα.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Δεν θα πάρουν και τίποτα όμως πληρωμή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα πληρώσουν. Οι εταιρείες οι οποίες ωφελούνται, γιατί εμείς προσεγγίζουμε τις εταιρείες, βρίσκουμε. Είναι bottom up η προσέγγιση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Προσεγγίζουμε τις εταιρείες, βρίσκουμε τις ανάγκες τους, τις συγκεκριμένες, κάνουμε μαζί το σύλλαμπους και μετά προκυρήσουμε να έρθουν να καταρτιστούν.
0: Άρα είναι win-win στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ναι, μεν δεν πληρώνονται, δεν πληρώνουν όμως κιόλας, αλλά η πιθανότητα να πάνε μετά στην εταιρεία αυτή και να εργαστούν σε αυτό που καταρτιστήκανε είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Δώστε μου παρακαλώ. 1,5 λεπτάκι να κάνουμε μια αναγκαία διακοπή.
1: Τόσο πολύ.
0: Δεν ξέρω, έχουμε διαφήμιση. Τι να κάνουμε τώρα. Να κάνουμε μια αναγκαία διακοπή, να επανέλθουμε να συζητήσουμε και για τη συνεργασία με το CERN που έχετε δρομολογήσει. Έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Τασκαλιδερανιάννη, στο παρασύνθημα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.collins. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούτε Αλφαρέιντιο 989. Συζητάμε εδώ στο στούντιο με τον διοικητή του Ιδρύματος Ευγενίδου, τον κύριο Γιάννη Γκόλια, τον πρώην πρίτανη του MEP, καθηγητή, και συζητήσαμε αρκετά για το κομμάτι των δεξιοτήτων. Λέγαμε τώρα εδώ για το καινούριο Ινστιτούτο Κατάρτισης, Επανακατάρτισης που έχει κάνει το Ίδρυμα, και λέγαμε εδώ τώρα στο διάλειμμα, όσο δεν μας ακούγατε, ότι είναι φοβερό ότι το κράτος στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει, με βάση και τις περιφέρειες και τα πληθυσμιακά στοιχεία και τα δημογραφικά στοιχεία, που χρειάζεται τι ειδικότητες και τι ανθρώπους στην πραγματικότητα.
1: Ναι. Έχω γίνει κάποιες προσπάθειες, αλλά αυτή τη στιγμή, αν πει κανείς, ας πούμε, πες με σε κάθε νομό, τις τρεις πρώτες δεξιότητες που χρειάζονται, αυτό δεν υπάρχει. Και ήταν το κίνητρο για να πάμε στρά και να κάνουμε αυτό το πιλωτικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο σας λέω ότι.
0: Αυτό μπορείτε να το κάνετε και αλλού εκτός από
1: το. Μπορούμε να το κάνουμε και αλλού, και πρέπει να σας πούμε σε πειρασμό να προτείνουμε στην πολιτεία, η οποία ελπίζω να το αποδεχτεί, να προχωρήσουμε και σε άλλους νομούς, σε όλη την περιφέρεια καταρχήν εκεί και σιγά σιγά σε όλη την Ελλάδα.
0: Γιατί αν το πληρώνετε, μια χαρά το δεχτεί η πολιτεία. Και αν το πληρώνετε.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη τώρα.
1: Εντάξει, εμείς ήταν κοινοφελές ίδρυμα. Να προσθέσω, δεν είμαστε φιλανθρωπικό, είμαστε κοινοφελές. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει μια τεράστια κοινοφέλεια. Προφανώς δεν πρέπει το δικό μας Ινστιτούτο να κάνει ως καταρτήσεις. Αστείο πράγμα. Αλλά θα είναι μια μεγάλη προσφορά να στραφούν προς τα εκεί όλα τα χρήματα που υπάρχουν και όλα τα άλλα Ινστιτούτα.
0: Στο σκέλος αυτό που συζητάμε με την κατάρτιση και με το έλλειμμα που υπάρχει στα τεχνικά επαγγέλματα, να βάλουμε στην εξίσωση και το μνημόνιο συνεργασίας που έχετε συνάψει με το Παγκοσμίου Βεληνικού στο CERN. Αφενός είναι ένας βραχίωνας που είναι πολύ κατανοητός, το πειραματικό κέντρο που περιγράψατε, πώς να έχει καλύτερη διαλειτουργικότητα με το CERN. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο ποιο μπορεί να είναι το όφελος. Ο δεύτερος πυλώνας αυτής της συνέργειας αφορά την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα τεχνικά επαγγέλματα. Εκεί πέρα τι θέλετε να κάνετε?
1: Με το CERN, καταρχήν, εντάξει, είναι μεγάλη τιμή που έχουμε αυτή τη συνεργασία με το CERN. Ως πρίτανης του MEP είχα συνεργασία, ως πρίτανης σε άλλο επίπεδο όμως και σε πιο επιστημονικό. Εδώ πέρα είναι διαφορετικό. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό η ελληνική νεολαία, αυτά τα παιδιά που στέλνουμε από τα λύκεια κλπ., να πάει και να γνωρίσει πώς τα επιστημονικά θέματα προκύπτουν μέσα από συνεργασίες, ποια είναι τα επιστημονικά θέματα εχμής. Και τρίτον, και πολύ σημαντικό, πώς τα επιστημονικά θέματα που αναπτύσσονται σε ένα κέντρο σαν το CERN έχουν πρακτικές εφαρμογές στη ζωή, στην καθημερινότητα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η προηγμένη τεχνολογία που υπάρχει σε όλες τις απεικονίσεις που γίνονται στα ιατρικά επαγγέλματα είναι αποτελέσματα ερευνών που αποτελούσαν αντικείμενο για άλλο θέμα στο CERN. Okay. Παράδειγμα το φέρω. Λοιπόν, όλο αυτό νομίζω ότι η ελληνική νεολαία πρέπει να το δει, να το επικοινωνήσουμε και να το επικοινωνήσουμε και με ιστότοπο αλλά και με πάρα πολλές εφαρμογές που θα συνοηθούμε με το CERN.
0: Social πρέπει να κάνει.
1: Ακριβώς, ναι, θα το κάνουμε και σε συνεργασία με το CERN. Και για να σας πω και ένα άλλο πράγμα, να αποκτήσει η ελληνική νεολαία μια αυτοπεποίθηση. Η ελληνική νεολαία, τα παιδιά είναι έξυπνα. Μπορούν.
0: Είναι λίγο μπερδεμένα πλέον.
1: Είναι λίγο μπερδεμένα. Μπορούν. Λοιπόν, πρέπει να πάνε να δούνε. Να δούν αυτό το πράγμα τη συνεργασία, όπου εκεί πέρα υπάρχουν 144 χώρες και συνεργάζονται. Διαφορετικά επίπεδα επιστημονάρες, αλλά και απλοί τεχνολόγοι που εφαρμόζουν. Δεν τον κάνει τον επιστημονάρα, αν δεν μπορεί τον επιτεχνικό.
0: Αλλά δεν
1: το
0: είναι
1: πιδός.
0: Υποχρεωτικό άλλο να είναι ο Χασάμπη. Ένα
1: συμφωνώ.
0: Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει κάποια skills, κάποιε ικανότητε, κάτι, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι καλύτερο, αρκεί κάποιο να επενδύσει ή κάποιο να του δείξει τουλάχιστον έναν δρόμο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το abundance, αυτή η μεγάλη ποικιλία της πληροφορίας, πολύ κόσμο τον χαώνει.
1: Γεγονός.
0: Και αργεί να βρει το δρόμο του.
1: Γεγονός. Νομίζω χάνεται στην πληροφορία. Έχουμε υπερπληροφόρηση. Και πρέπει κανείς να δει πώς αυτή την υπερπληροφόρηση, αν με επιτρέπετε, θα την ξεσκαρτάρει σε επίπεδα που απαιτούν οι ανάγκες και οι συγκεκριμένες συνθήκες ή τα συγκεκριμένα επαγγέλματα τα οποία συζητάμε. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή με την υπερπληροφόρηση. Δεν αφορά μόνο σχολεία.
0: Καθόλου.

0: ενασχόληση με το AI, γιατί άρχισε να χρησιμοποιεί AI μοντέλα για να ψάξει να βρει τρόπους θεραπείας μιας ανίατης ασθένειας με την οποία διαγνώστηκε η σύζυγός του, και άρχισε να μελετάει προοδευτικά πώς θα επηρεάσει αυτό, ξέρω εγώ, τη μεσαία τάξη, επαγγέλματα με χαμηλή ελαστικότητα ζήτηση. Τι σημαίνει αυτό? Ένας δικηγόρος διαζυγίων, το AI θα του κάνει τη δουλειά πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα, αλλά τα διαζύγια δεν θα γίνουν περισσότερα επειδή κάποιος το κάνει πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Οπότε εδώ στα επόμενα 3-4 χρόνια θα αλλάξει δραματικά ο κόσμος ο επαγγελματικός. Αυτό εσείς πώς το ενσωματώνετε στην προσέγγιση που έχετε για την κατάρτιση και επανακατάρτιση εργαζομένων?
1: Καταρχήν θα αλλάξει δραματικά, αλλά βέβαια θα αλλάξει σε διαφορετικά χρονικά επίπεδα, σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες. Είναι σαφές ότι οι εφαρμοσμένες, τα εφαρμοσμένα επαγγελματά είναι τα τελευταία τα οποία θα φυγούν από το AI. Θα φυγούν και αυτά, αλλά θα μπορεί να χρειαστεί 10 χρόνια, γιατί πλέον εκεί θα μιλάμε για robotics και για αντικατάσταση του ανθρώπου με άλλο τρόπο. Εδώ πέρα μιλάμε για αντικατάσταση του μυαλού. Ναι.
0: Όχι, ενδεχομένως και για αντικατάσταση.
1: Μια ενίσχυση.
0: Ενδεχομένως και για αντικατάσταση.
1: Για μια ενίσχυση. Άρα, το πρώτο πράγμα που μπορώ να σας πω είναι ότι σαφώς τα τελευταία που θα φυγούν, τα πιο ασφαλή επαγγέλματα αυτή τη στιγμή, αν μου λέγατε, θα λέγατε ότι είναι τα τεχνικά, τα εφαρμοσμένα τεχνικά. Δεν μπορεί να έρθει να σου διδώσει, ας πούμε, και να σου φτιάξει το επιταχυντή. Κανένα AI. Ωραία, αυτό είναι το ένα. Τώρα, το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όσο και σας φανεί περίεργο, ακόμα και σε ένα επίπεδο ενός τεχνικού, ο οποίος έχει πολύ εφαρμοσμένη δουλειά πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, και λέω συνέχεια το επιταχυντή, μια και είπαμε για το ΣΕΡ, και αυτός μπορεί να βοηθηθεί. Να του φέρνει το AI πολύ γρήγορα όλα τα εναλλακτικά τμήματα του επιταχυντή. Να του λέει ότι εδώ 4 πράγματα μπορεί να συμβαίνουν, εδώ 3, εδώ 8. Μπορεί να τα έχει στο μυαλό του, αλλά μπορεί να τα βάλει πολύ πιο γρήγορα. Άρα, στο επίπεδο που καθένας εργάζεται, το AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αλλά να κάνω ας πω την άποψη πάνω σε αυτό. Το AI είναι τόσο έξυπνο όσο έξυπνο είναι ο άνθρωπος που το χρησιμοποιεί. Αν είναι επιστήμονας και το χρησιμοποιεί επιστημονικά, όσο καταλαβαίνει αυτός. Αν είναι τεχνίτης και το χρησιμοποιεί τεχνικά, όσο καταλαβαίνει αυτός. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πιο έξυπνο από εμάς.
0: Υπάρχει όμως ένας κίνδυνος να γίνει.
1: Μπορεί να είναι πιο γρήγορο.
0: Ναι,
1: υπάρχει ένας κίνδυνος μεγάλο. Όχι, ας μην το πούμε κίνδυνο. Υπάρχει μια περίπτωση. Υπάρχει μια περίπτωση να συμβεί αυτό.
0: Λοιπόν, κάτι τελευταίο τώρα, γιατί ο χρόνος κυλάει σαν νερό, γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Για τα 70 χρόνια κάνατε όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Τα 100 χρόνια όμως δεν απέχουν πάρα πολύ. Έχετε σκεφτεί ποιο θα θέλατε να είναι το όρος για τα 100?
1: Να σου πω ότι θα ήθελα να έχουμε πετύχει μέχρι τα 100. Να είμαστε ένα hub. Ένα hub δεξιοτήτων, hub είναι αυτό που λείπει στη χώρα, δηλαδή να έχουμε το Ινστιτούτο, να έχουμε όργανα πιστοποίησης, να έχουμε όλες τις τεχνικές εκδόσεις και όλες τα τεχνικά links στη βιβλιοθήκη μας, να έχουμε τα συνέδρια, να έχουμε θεσμικές θέσεις, να διαμορφώνουμε θέσεις, δηλαδή ένα hub δεξιοτήτων. Και να σας πω και κάτι που λείπει, έχουμε επιμελητήρια στα οικονομικά, έχουμε επιμελητήρια στα... Εδώ δεν υπάρχει σύμβουλος πολιτείας ανιδιοτελής, ο οποίος θα συνεβούλευε προς μια κατεύθυνση. Έχουν κάνει και ο Πιερακάκης που είπατε πριν έχει κάνει, και Κεραμέως έχει κάνει.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
4: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Αλφα Radio 989.
7: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δυσκολίες για τους οδηγούς αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω πυρκαγιά σε διάζωμα στο ύψος της Αττικής Οδού.

0: Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ορφέως μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Με χαμηλές ταχύτητες εκκίνηση των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρο από το Χαϊδάρι, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρά περίπου 2 χιλιόμετρων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις καταγράφονται στη Σταδίου και την Πανεπιστημίου ανατμήματα. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αναβλήθηκαν επαόριστον, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Προηγήθηκαν η ανακοίνωση της ματέωσης της μετάβασης στον τόπο των συνομιλιών του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων J.D. Vance και των Ιρανών διαπραγματευτών. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Κέρδη κατέγραφαν νωρίτερα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent. Πίσω από την αναβολή των συνομιλιών βρίσκεται το μεγάλο εμπόδιο του μετόπου στο Λίβανο. Τουλάχιστον 18 νεκροί και 33 τραυματίες είναι ο απολογισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στη διάρκεια της νύχτας στα νότια της χώρας. Την ενοχή του βασικού κατηγορουμένου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 και την απαλλαγή του δεύτερου ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αντώνιος Κασάπης. Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη αγόρευση, ο εισαγγελικός λειτουργός έκανε λόγο για μια ανίποτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας. Σημείωσε ότι δυσκολεύεται να αντιληφθεί τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Στο Εδόλιο κάθονται δύο άνδρες οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν μετά από μακροχρόνια έρευνα και σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη μοιραία ημέρα γλεντούσαν και πυροβολούσαν στον αέρα. Ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο δεύτερος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Αιγάλεο. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος οδηγός όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκρουσε στα μεταλλικά κυκλειδώματα. Στα γερμανικά διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι και υποψήφιες των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο διεθνή χώρο και πάλι σαρωτική νίκη για το δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, στελέχους των εργατικών. Εξελέγει βουλευτή σε αναπληρωματικές εκλογές, μια εκλογική νίκη που τον φέρνει σε θέση να μπορεί να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Με 54,8% των ψήφων κέρδισε τον Ρόμπερτ Κένιον, ο οποίος έλαβε 34,5%. Για το Μουντιάλ, απόψε στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία. Τα ξημερώματα, Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0, Καναδάς, Κατάρ 6-0. Χθες, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1 και Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 από φόρο στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και εκεί που είδες τις αγορές να πανηγυρίζουν, τα πλοία να αρχίζουν να κινούνται στα στενά του Ορμούζ, κάτι συννεφάκια, αν τα πρόσεχες, προειδέαζαν για αυτό που έμελε να συμβεί πολύ σύντομα. Δηλαδή να μην πάει ο J.D. Vance στο Birkenstock, να μην πάνε και οι Ιρανοί και πάλι να μπλέκει το κουβάρι. Ποια ήταν αυτά τα συννεφάκια? Οι δηλώσεις του Χαμενεΐ από τη μια, για μεγάλη περήφανη νίκη του Ιράν, και οι δηλώσεις του Τραμπ από την άλλη, ο οποίος χαρακτήρισε το μνημόνιο κατανόησης σαν ανεφόρον παράδοση του Ιράν. Δεν ξέρω. Καλά ξεμπερδέματα, να δούμε πού θα πάει. Και απ' την άλλη, οξύνεται το Ουκρανικό και το Ισραήλ δεν λέει να βάλει γλώσσα μέσα, ενώ πολεμική, γιατί επιτίθεται συνεχώς στο Λίβανο. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα και έχει και ωραίο καιρό με γαλάζιο ουρανό και κάτι συννεφάκια λευκά σαν αιγυπτιακό βαμβάκι στον ουρανό. Μας αρέσει αυτή η έκφραση. Μαζί μας είναι ο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου υπεύθυνη για την δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, εσείς αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εκπομπής και του ραδιοφώνου συνολικά. 212-212-4800 το τηλέφωνό μας. On-air παπάκι alfaradio989.gr να στέλνετε mail, και αν χρησιμοποιείτε το Viber 6947-989-989. Όχι προς Θεού, για Φάμελο και ΣΥΡΙΖΑ δεν βγαίνει. Πώς να το πω, δηλαδή δεν είναι απλώς σουρεαλιστικό. Είναι μια κατάσταση άνευ προηγουμένου, να το πούμε για χιλιοστή φορά, και όχι μόνο εμείς. Είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή η ξεφτύλα. Διαχειρός Φάμελου, βεβαίως. Ο Τσίπρας κάνει τη δουλειά του και καλά κάνει. Τους είχε προσβάλει από την αρχή, δεν τους δέχεται σαν κορμό, και με την εκλογική του απόχη τσιμπάει στελέχη και κυρίως ψήφους. Καλά κάνει, θεμητό είναι από την πλευρά του. Εκείνοι τι κάνουν, που ήταν με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί, και βγαίναν στα κανάλια και στα ραδιόφωνα και εδώ σε εμάς και στις εκπομπές τηλεοπτικές και ναι με ένα λάδι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και θα καταγραφούν, νομίζω, ή καταγράφονται στο σκληρό δίσκο της κοινωνίας ως ένα έλκος το οποίο δεν πρόκειται να ιαθεί, όπως εκείνο το έλκος από τα σταλινοφασιστικά μαχαίρια που έδιωξαν τον Κασελάκη, ό,τι και αν ήταν ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά, αλλά ο τρόπος που διώχτηκε θα παραμείνει εσαΐ ύβρις. Και λίγο πολύ είναι σχεδόν οι ίδιοι άνθρωποι που τα μεθόδευσαν και τα δύο. Τέλος πάντων, στις 12:20 θα μιλήσουμε με τον αγαπητό μας Γιώργο Τράπαλη. Είναι πολιτικός αναλυτής της Good Affairs, τον έχουμε κάθε Παρασκευή να συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά. Και στις 12:30 θα πάμε στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, να συναντήσουμε τη Βάνα Στέλου, η οποία είναι ανταποκρίτρια του SL Press στην Τουρκία, και να συζητήσουμε για το τι συμβαίνει στην Τουρκία μετά την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου και για μερικά άλλα θέματα ιδιαίτερης σημασίας που αφορούν και τη χώρα μας.

Σαν σήμερα, το 1876, πέθανε ο Μιχαήλ Μπακούνιν. Θεωρείται ένας από τους πατέρες του αναρχισμού, στον οποίον μοιήθηκε μάλλον από τον Προυντόν. Στην πορεία ήρθε σε διάσταση με τις απόψεις του Μάρξ και μάλιστα προφητικά είχε πει ότι όταν ένα μαρξιστικό κόμμα καταλάβει την εξουσία θα κάνει ακριβώς τα ίδια εναντίον του λαού σαν εκείνους που έδιωξε από την εξουσία. Και πικρά δικαιώθηκε ο Μιχαήλ Μπακούνιν. Επίσης, το 1951 πέθανε ο Άγγελος Σικελιανός.

0: γιος μιας εύπορης οικογένειας, ο Σικελιανός Λευκαδίτης, ήταν από τους κορυφαίους, νομίζω, ποιητές του τρόπου μας, και μαζί με τη σύζυγό του, την Αμερικανίδα Εύα Πάλμερ, έβαλε στόχο της ζωής του να αναστήσει την Δελφική Αμφικτιονία και καθιέρωσε τις Δελφικές γιορτές με αρχαία τραγωδία, με αγώνες, με λαϊκές εκθέσεις κτλ. Ακούστε όμως τη συμπεριφορά της Ελληνίδος πολιτείας απέναντι του, απέναντι σε αυτόν τον μέγιστο ποιητή. Το 1945 ήταν υποψήφιος για την Ακαδημία των Αθηνών μαζί με τον Καζαντζάκη. Ανταυτόν μάλλον, εξελέγει ο Σωτήρης Σκύπης. Το 1946 ο Σικελιανός, όπως και ο Καζαντζάκης, προτάθηκαν για το Νόμπελ λογοτεχνίας. Και ποιοι τους υποστήριξαν? Ο Πολ Ελιάρ, ο Αντρέ Ζιντ, ο Χένρι Μίλλερ, ο Ευγένιος Ονίλ και άλλοι. Ξέρετε από ποιον τορπιλίστηκε η υποψηφιότητα του Άγγελου Σικελιανού? Από την ελληνική κυβέρνηση Τσαλδάρη. Γιατί είπε ότι αν έπαιρνε το Νόμπελ θα βραβευόταν η αριστερά. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στην πατρίδα μας, και δεν είναι τα μόνα, είναι πολλά. Θα μου πεις, 46 ήταν δύσκολη και ζωφερή εποχή, αλλά τέλος πάντων. Θα το συζητήσουμε παρακάτω με τον Γιώργο τον Τράπαλη, αλλά αυτές οι δηλώσεις περί αυτοδυναμίας, τι να σας πω, με ενθουσιάζουν. Η κυρία Γρατσία, για να πούμε ένα παράδειγμα, δήλωσε ότι βεβαίως είναι στόχος και είναι και εφικτό. Μάλιστα. Ο δε Αλέξης Τσίπρας, θεμητά είναι όλα αυτά, δεν λέω, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν ντέρμπι μεταξύ αυτού και του Μητσοτάκη. Ο δε κύριος Σιακαντάρης, ναι, ένας συμπαθής άνθρωπος κατά τα άλλα, ο οποίος συνέγραψε και το μανιφέστο του Τσίπρα, είπε ότι πρέπει να διαλυθούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Αφού το είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ας το δουν τα δύο κόμματα ως μια απόφανση ενός πάνσοφου της πολιτικής και ας πράξουν τα δέοντα. Τι άλλο να πει κανείς? Ο δε κύριος Δούκας, ο οποίος συνεχίζει να δυναμητίζει, θα έλεγα, την ενότητα του ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα αν έχει δίκιο ή όχι, χωράει πολύ κουβέντα εννοώ, θα μετάσχει σε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς να πάει ο άνθρωπος. Πάντως, στην διαμάχη με την Διαμαντοπούλου, όπως ανέκυψε αυτή, πήρε θέση και η Ελλάς του Τσίπρα και λέει στην κυρία Διαμαντοπούλου ότι έχει πάρει διαζύγιο από την πραγματικότητα, ότι δεν, η αλήθεια είναι η πραγματικότητα. Να ξαναπώ το εξής. Η Διαμαντοπούλου, που εγκαλείται για δεξιά παρέκκληση, και πολλοί λένε ότι θα μπορούσε να είναι και υπουργός του Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Από την άλλη, όταν είπε στα δημοσιονομικά η χώρα, αλλά και ως αποδοχή από την Ευρώπη, είναι καλά. Και λέει, δεν θέλω να το αποκρύψω αυτό. Και βγήκε ο Δούκας και είπε το μισό. Το άλλο μισό ήταν ότι αυτά είναι καλά, αλλά αφορούν το 20%, είπε Διαμαντοπούλου, επικρίνοντας την κυβερνητική πολιτική, ότι το 80% δεν είναι ευχαριστημένο από την κυβερνητική πολιτική. Το απέκρυψε και ο Δούκας και ο Τσίπρας. Εν πάση περιπτώσει, πρόβλημά τους είναι, και δικό μας πρόβλημα είναι ότι μιλάμε συνεχώς ενώ περιμένει ο Μάλα μας και η Καραπατάκη και ένα μπαγλαμαδάκι να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο αγαπητός μας Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs. Γιώργο, τι καλό μας φέρνεις, εννοώ καλό για να μας διαφωτίσει λίγο, γιατί πολλές οι δημοσκοπήσεις, συμπεράσματα μέχρι τώρα είναι κοινότοπα, δηλαδή ο Μητσοτάκης προηγείται 9-10 μονάδες, ο Τσίπρας φαίνεται ότι εδραιώνεται, η Καριστιανού δεν φαίνεται να έχει την πορεία που φιλοδοξούν τα στελέχη της και η ίδια, και εκεί παλεύει με το Πασόκ για τρίτη τέταρτη. Υπάρχει τίποτα καινούργιο να μας πεις? Να βγάλω είδηση θέλω, βρε παιδάκι μου.
5: Προσπαθώ να σκεφτώ ποια μπορεί να είναι η είδηση τη στιγμή, ας πούμε, που έχει Μουντιάλ. Δηλαδή τη στιγμή που, θα σου πω όμως γιατί στο λέω αυτό, τη στιγμή που αλλάζει η ατζέντα από κάτι το οποίο δεν επηρεάζει τη χώρα. Μήπως αυτή θα είναι η αλλαγή, ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστούν πράγματα απ' έξω που θα αλλάξουν την ατζέντα? Γιατί η ατζέντα του μπορεί να αλλάξει αλλιώς.
1: Τώρα έκανες μια τρίπλα θεαματική, σαν εκείνη την παλιά, εσύ δεν είχες γεννηθεί, το Ρεδόνδο στο δεξί μπακ.
5: Του Ρεδόνδο έχω γεννηθεί στο United Real και πόναγα τότε.
1: Έλα ρε.
5: Νόμιζα θα μου έλεγες του Πελέ με την Ουρουγουάη το 70.
1: Του Ρεδόνδο ήταν ανώτερη, έχω την αίσθηση. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι από τους παίχτες που...
5: Είσαι αργεντινόφιλος, είμαι βραζιλιανόφιλος. Τι να κάνουμε, εντάξει.
1: Όχι, όχι, όχι. Θεωρούσα και είχα γράψει κάποτε ότι οι Βραζιλιάνοι είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι του ποδοσφαίρου. Αλλά τέλος πάντων, για πες.
5: Εννοώ πάρα πολύ απλά ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έρχονται πάρα με ρωτάγανε σε μια εκπομπή από δύο μέρες και το άκουσα με πολύ προσοχή, το θυμάμαι και εγώ αυτό, ναι. Ότι όποτε έχει αγώνες, και πάλι καλά που είναι τυχεροί όσοι κάνουν συγκεντρώσεις, γιατί αγώνεστε πάρα πολύ αργά, άρα μόνο ο μεσημεριανός της Αμερικής είναι αντίστοιχα ο απογευματινός βραδινός για μας,
1: ναι.
5: Δεν γίνονται εκδηλώσεις, δεν γίνονται συγκεντρώσεις και το καθεξής. Άρα, ένα εξωτερικό γεγονός, το οποίο δεν αφορά άμεσα τη χώρα μας, έρχεται και επηρεάζει μια πολιτική κατάσταση. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα τα δύο νέα κόμματα θα τρέχανε με φουλ ταχύτητες για τουλάχιστον ένα μήνα. Ο Ιούνιος, δεν είναι Ιούλιος ή Αύγουστος. Τώρα, ας πούμε, είναι ένα γεγονός αυτό το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα, το οποίο έρχεται και κόβει πιθανή δυναμική κάποιων συγκεντρώσεων.
1: Σωστή επισήμανση. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Έχεις δίκιο, είναι σωστή επισήμανση.
5: αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το έχουν υπόψη τους. Λογικό είναι. Δεν ναι. μπορεί να τα σκεφτεί τα πάντα. Δηλαδή, ακόμα και αν το ήξερες, το ξέρεις ότι έχει μουντιάλ, δεν μπορείς όμως να αναβάλεις μια τόσο μεγάλη προσπάθεια. Τώρα, και αν δεν κάνω λάθος, η συγκέντρωση του Τσίπρα στη Νίκη έγινε μια μέρα που δεν έχει τη μέρα αγώνα. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Παρόλα αυτά όμως, θέλω να τονίσω κάτι άλλο. Ναι. Το γεγονός ότι πολλά εξωτερικά γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν εκλογική διαδικασία είναι το παράδειγμα που καλό είναι να συζητήσουμε και να πούμε έτσι εντάχει σήμερα.
6: Δηλαδή,
5: γιατί κατά τα άλλα η εικόνα είναι ίδια.
6: Ποιο παράδειγμα?
5: Ποτέ δεν... εννοώ για παράδειγμα ότι μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο είναι εκτός Ελλάδος. Δηλαδή για παράδειγμα αν θα συνεχιστεί όχι ο πόλεμος στο Ιράν, αν θα είπα πώς θα τελειώσει το ρουσο-ουκρανικό, αν γίνει το οτιδήποτε συμβεί θετικό ή αρνητικό στα εξωτερικά ζητήματα, μια μεγάλη προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να κάνει μια κατάκτηση η οποία μπορεί να είναι πολιτισμική για παράδειγμα, μπορεί να αλλάξει την ατζέντα. Ή αντίστοιχα μια στραβοτιμονιά στα εθνικά θέματα. Όλα αυτά, τη στιγμή που υπάρχει μια παγιωμένη κατάσταση στη χώρα μας, αυτό ήθελα να πούμε και έχεις απόλυτο δίκιο που το είπες πριν λίγο, είναι όσο παγιωμένη κατάσταση είτε με τα νέα κόμματα είτε πριν, δηλαδή απλά τοποθετήθηκαν οι νέοι παίχτες οι οποίοι πήραν το ποσοστό το οποίο αναμενότανε, το οποίο εάν δεν συμβεί κάτι, πάμε σε μια εκλογική διαδικασία που περίπου έχουμε τα ποσοστά των κομμάτων και σίγουρα δεν έχουμε κυβέρνηση.
6: Πάντως, Γιώργο, οι απρόβλεπτοι παράγοντες πάντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εν ώψη μιας εκλογικής αναμέτρησης. Σου θυμίζω όμως ότι μερικές φορές λειτουργούν και αντίστροφα, ειδικά για τα κόμματα εξουσίας. Θυμάμαι το 2000, και εσύ φασικά, το 2007 και τις φωτιές που είχαν ενσκύψει και τότε λέγαν όλοι ότι εντάξει, ο Καραμανλής θα χάσει τις εκλογές και τις πήρε και μάλιστα πανηγυρικά. Θέλω να πω, λειτουργούν με τρόπο που επίσης δεν μπορείς να προβλέψεις, αλλά εξαρτάται, όπως σωστά είπες, και από τους χειρισμούς της εκάστοτε κυβέρνησης.
5: Η διαχείριση κρίσης και του Καραμανλή στο συγκεκριμένο κομμάτι, όπως και του Σινίτη στους σεισμούς, μόνο τότε τους έδωσαν την τελική νίκη, ήταν πολύ σημαντικές για εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό να διαχειριστείς μια κρίση λανθασμένα, όπως το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, και τελείως διαφορετικό να διαχειριστείς σωστά. Δηλαδή, μπορεί να δώσει και τους πόντους της κυβερνησιμότητας. Επιμένω και λέω, και όπως το είπες και εσύ πριν, ότι τα τυχαία γεγονότα τα οποία μπορούν να συμβούν, κυρίως έρχονται απ' έξω. Νομίζω δεν θα έρθουν από μέσα.
6: Πάντως, μέσα, Γιώργο μου, είναι εντυπωσιακό να ακούς θεμητόμεν την κυρία Γρατσία, για παράδειγμα, και να μιλάει για αυτοδυναμία. Ή και ο κύριος Αυγερινός, ο συνάδελφος, που είναι στο εκπρόσωπος τύπου. Δεν ξέρω πού πατούν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, ποιο είναι το υπόβαθρο, ποιο είναι. Δεν ξέρω, σε ποιο μπαλκονάκι είδαν το πλήθος των Ελλήνων να τους δείχνει αυτοδυναμία. Δεν ξέρω. Και ο Τσίπρας απ' την άλλη.
5: Μιλάνε συγγνώμη.
6: Ναι, ναι.
5: Σ' ακούω, συγγνώμη. Ναι.
6: Λέω, και ο Τσίπρας απ' την άλλη θεωρεί ότι θα είναι ντέρμπι μεταξύ αυτού και του Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω, θεμητά όλα αυτά, αλλά ειδικά στην περίπτωση της Καριστιανού, κάπου πρέπει να πατάς. Και μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν κατευθύνονται από κάποιο αόρατο ισχυρό χέρι για να καταβαρωθεί δημοσκοπικά η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, αλλά αποτυπώνουν λίγο ως πολύ μια πραγματικότητα.
5: Να το πω διπλωματικά, την κυρία Καριστιανού, άλλο κόμμα, η επισφάλεια αφορά το αν θα μπορέσει να κρατήσει ή όχι την αρχική δυναμική που έχει, αλλά δεδομένα μπορώ να πω ότι όχι, το θέμα της αυτοδυναμίας ή το θέμα της πρωτιάς νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μακριά. Αλλά απ' την άλλη μεριά όμως κάθε κόμμα δεν πρέπει να βάζει ένα στόχο. Δηλαδή όπως και το Πασόκ δεν μιλάει για έστω και με μία ψήφο να είναι πρώτο.
6: Είπαμε, θεμητά είναι αυτά.
5: Πράγματα,
6: ναι, θεμητά είναι.
5: Αλλά αν το δούμε μαθηματικά μπορούμε να πούμε ότι όλα αυτά τα κόμματα απέχουν αρκετά από τη Νέα Δημοκρατία. Όπως και αντίστοιχα και η Νέα Δημοκρατία, για να είμαστε ειλικρινείς, απέχει περισσότερα από αυτά, αλλά και λιγότερα από την αυτοδυναμία, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
6: Λοιπόν, περιμένοντας και το Σαμαρά, να δούμε τώρα λένε και για φθινόπωρο, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Γιώργο μου, να σε αποδεσμεύσω, να έχεις μια ωραία Παρασκευή και ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
5: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
6: Ήταν ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs, και εδώ είναι ο Βίκτορ Σαμουήλ με τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα πάμε στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, να μιλήσουμε με τη Βάνα Στέλου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκολίες για τους οδηγούς τη λεωφόρου Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω πυρκαγιά σε διάζωμα στο ύψος της Αττικής Οδού νωρίτερα. Αναβλήθηκαν επαόριστον οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία για την ειρηνευτική συμφωνία. Πίσω από την αναβολή ενδέχεται να βρίσκεται το μεγάλο εμπόδιο του μετόπου στο Λίβανο. Την ίδια ώρα βαθαίνει το χάσμα ΗΠΑ και Ισραήλ. Τουλάχιστον 18 νεκροί και 33 τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις τη νύχτα στο νότιο Λίβανο. Την ενοχή του βασικού κατηγορουμένου ζήτησε ο εισαγγελέας για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτες σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο τα μεσάνυχτα στην Κηφισού στο Εγάλεο. Σαρωτική νίκη για τον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, που εξελέγει βουλευτής των εργατικών. Μια εκλογική νίκη που τον φέρνει σε θέση να μπορεί να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Απόψε στις 10 το βράδυ, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία για το Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη Μία.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, είναι η αγαπητή συνάδελφος Βάνα Στέλου, ανταποκρίτρια του SL Press, του site του Σταύρου Λουγερού. Βάνα, καλώς ήρθες ξανά στην εκπομπή μας. Σε ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννη, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές. Και σε ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνεις, ας πούμε, και συζητάμε αρκετά πράγματα, αρκετές φορές, όπως έχουν τα πράγματα.
0: Αμοιβαίως εποφελές, έχω την αίσθηση, και για τους ακροατές μας. Καταρχήν, πώς είναι εκεί η κατάσταση, ο Βόσπορος τι κάνει, η θεολογική σχολή της Χάλκης, για την οποία ακούγονται πολλά. Να αρχίσουμε από αυτό θα ήθελα.
1: Κοίταξε να δεις, καλά είναι όλα, είναι σε μια θεωρεί η κυβέρνηση ότι τα έχει βάλει όλα σε μια τάξη. Βέβαια το θέμα εδώ δεν είναι ούτε η οικονομία, ούτε η Χάλκη, ούτε αυτά είναι επουσιώδη και να μην πω τέταρτα πέμπτα στην ιδιοσιογραφία. Το θέμα είναι η συνεχής και πυρετόδησε προετοιμασία της Άγκυρας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Προσδίδει πάρα πολύ σε αυτή τη σύνοδο. Μάλιστα, να σου πω έτσι, οι χαρακτηριστικά διαρροές που βγαίνουν τέλος πάντων από τουρκικά μέσα. Χτες υπήρξε μια διαρροή που προφανώς, εντάξει, δεν δώσαμε καμία σημασία, διότι έλεγε ότι πριν από ένα μήνα σε μια τηλεφωνική συνομιλία, την οποία τη βγάλανε χτες, έτσι, πριν από ένα μήνα η συνομιλία Ερντογάν-Τραμπ, και την βγήκε χτες το συγκεκριμένο, ότι ο Τραμπ θα έρθει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ μόνο και μόνο για τον Ερντογάν. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έχει υπερδοθεί μια τεράστια υπεραξία, να το πω έτσι, όλα σε υπέρβαθμο, μια υπερεκτίμηση, και εδώ κάποιοι σοβαροί αναλυτές κρατάνε χαμηλούς τους τόνους και λένε, παιδιά, κοιτάξτε, χαμηλώστε λίγο την έπαρση και την μεγάλη προσδοκία, γιατί τελικά το θέμα είναι τι θα ωφελήσει την Τουρκία όταν τελειώσει η σύνοδος αυτή. Δηλαδή, έχουν καταβληθεί ως τώρα κάποια μυθόδη ποσά, ας πούμε, γιατί η κυβέρνηση άνοιξε, έκανε καινούργιο αεροδρόμιο στην Άγκυρα για να μπορέσει να προσγειωθεί το Air Force One.
0: Αυτό το VIP αεροδρόμιο στην Άγκυρα έγινε ή στην Κωνσταντινούπολη. Στην Άγκυρα.
1: Άγκυρα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσες δεκάδες χιλιάδες αστυνομικοί μέτρα για να φτάσει ιδίως η συνοδεία του Τραμπ, η οποία θα έρχει, και να μην κοροϊδευόμαστε, από 1.400 άτομα θα έρθει με συνοδεία και δεν θα είναι τόσο πολύ το πολιτικό θέμα δηλαδή. Όχι ότι δεν θα γίνουν συζητήσεις για αμυντικές συμφωνίες ή για τη θέση του ΝΑΤΟ και για όλα αυτά τέλος πάντων τα πολιτικά, αλλά αναμένεται να γίνουν και μεγάλα deals, που λέει και ο Αμερικανός Πρόεδρος, συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματιών, εμπορικές, αμυντικές. Και να σου επιμφίσω και κάτι, ότι ο Τραμπ έχει μεγάλη περιουσία εδώ στην Τουρκία. Η Κωνσταντινούπολη έχει μια τεράστια περιουσία, τους πύργους εδώ, το Trump Towers, ας πούμε, στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης. Η κόρη του έχει μια τεράστια περιουσία, η Ιβάνκα Τραμπ, στη Σμύρνη. Καταλαβαίνεις ότι ο Αμερικάνος Πρόεδρος έρχεται και με τον αέρα του Μπος, όπως είπε απροκάλυπτα και στη σύνοδο των G7, για deals.
0: Αυτό που καταλαβαίνω επίσης, Βάνα, είναι ότι οι αναλυτές που ανέφερες, που είπε κρατήστε χαμηλούς τους τόνους για να δούμε, έχουν κάποιο δίκιο, γιατί ο φίλος του Ερντογάν, ο Τραμπ, στην προηγούμενη θητεία του ήταν αυτός που πήρε οικονομικά μέτρα τα οποία γονάτισαν την τουρκική οικονομία τότε.
1: Φυσικά. Και δεν έχουν αρθεί αυτά τα μέτρα. Έτσι, σημειωτέων ότι ο Τραμπ, πέρα από τις, αυτό λένε οι αναλυτές, πέρα από τις φιλοφρονήσεις αυτή τη στιγμή, η Τουρκία δεν έχει κάτι από στα χέρια της. Έτσι, ούτε τα F-35 που προσδοκούσε, ούτε τις άρσεις κάτσα έχουν αρθεί, συγγνώμη, τα μέτρα. Τίποτα απολύτως. Απλά φιλοφρονήσεις, ότι έρχεται μόνο για τον Ερντογάν, ότι αγαπάει τον φίλο του, ότι δεν είναι πολύ δυνατός. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε, αυτά είναι λόγια. Όμως, επί του πρακτέου, και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να τα κάνει αυτά ο Τραμπ, γιατί σε λίγους μήνες έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές, που σύμφωνα με άλλες δημοσκοπήσεις και ό,τι έρχονται από δημοσιογραφικά πρακτορία από τις ΗΠΑ, θα αποτύχει παταγωδός στις ενδιάμεσες. Επομένως, θα αποδειχτεί, λένε εδώ, κουτσί πάπια ο Τραμπ για τον Ερντογάν, και η Τουρκία να μην προσδίδει τόση μεγάλη σημασία στην έλευση του Τραμπ, ας πούμε, και στη συγκεκριμένη σύνοδο του ΝΑΤΟ, γιατί είναι και τα θέματα όπως ξέρεις, και τα θέματα της έχει πονέσει πάρα πολύ αυτή. Βέβαια είναι έκθεση, δεν είναι δεσμευτική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
0: Να δούμε σε αυτό. Υπήρξε σφοδρή αντίδραση από την κυβέρνηση Ερντογάν. Σφοδρή αντίδραση. Ναι.
1: Ναι. Αμέσως, ήταν αναμενόμενο. Έβγαλε αμέσως ανακοίνωση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Βέβαια, Γιάννη μου, να σου πω ότι αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Έτσι, δηλαδή, η ίδια η έκθεση που διάβαζα λέει ότι, εντάξει, είναι γνωστό το έλλειμμα δημοκρατίας, είναι τεράστιο το έλλειμμα δημοκρατίας στην Τουρκία, όμως έλεγε μέσα η έκθεση ότι, ξέρετε κάτι, θα πρέπει και ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν μια συνοχή και μια ενιαία γραμμή απέναντι στην Τουρκία. Διότι όταν θα φτάσει, ας πούμε, το θέμα Φερρυππίν, των κυρώσεων, εάν και εφόσον, να μην μείνει μόνο στα λόγια, στην έκθεση και στις ανακοινώσεις, τότε η Γερμανία έρχεται και σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θα συμμετέχω γιατί έχω συμφέροντα με την Τουρκία.
0: Το ίδιο και η Ισπανία. Και η Ισπανία και ενδεχομένως και η Ιταλία. Ναι.
1: Η Ιταλία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Σιντσέκ, ο Υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας, είναι σε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, με την Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, για συνεργασία των δύο χωρών σε τρίτες χώρες. Λοιπόν, τι λέμε, ότι υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας, τεράστιο, τεράστιο έλλειμμα δημοκρατίας στην Τουρκία, όμως η γραμμή, τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν υπάρχει συνοχή και σε αυτό η Τουρκία πατάει επάνω. Δεν υπάρχει μια γραμμή, γιατί έρχεται και σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, είναι χαρτιά έκθεση την οποία την απέρριψε. Έτσι, έκανε λόγο για απαράδεκτα και κύκλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι είναι κατά της Τουρκίας κτλ. Όμως, μας θέλετε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και θέλετε την Τουρκία σαν αμυντικό εταίρο για να κάνετε τις business, τις εμπορικές σας. Δεν υπάρχει μία έννοια. Και αυτό εξηγεί και μία αντίφαση της Ευρώπης απέναντι στη χώρα αυτή και της Δύσης ευρύτερα.
0: Πρόκειται για εγγενή αντίφαση με προσδιοριστικό κριτήριο το χρήμα. Δηλαδή τη συνεργασία γερμανικών, ιταλικών, ισπανικών εταιριών κατά κύριο λόγο με την Τουρκία. Και μπροστά στο χρήμα, όπως ξέρεις, είναι κοινότοπο, όλα υποχωρούν. Ακόμη και τα θηριώδη που έγιναν σε ό,τι αφορά τους θεσμούς στην Τουρκία με τον Ιμάμογλου και με τον Οζέλ που...
1: Ακριβώς. Έχει διαλυθεί το κόμμα της αντιπολίτευσης, το μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή σφάζονται, δεν ασχολούνται, δηλαδή δεν κάνουν αντιπολίτευση στη κυβέρνηση, ασχολούνται με τα εσωκομματικά τους. Ναι. Κοντεύει να διασπαστεί εντελώς το κόμμα. Η μισή αντιπολίτευση και άλλοι πολιτικοί, ακαδημαϊκοί πολίτες είναι στη φυλακή. Έτσι. Και έρχεται τώρα το μήνυμα της έκθεσης. Κανένας δεν βάζει χέρι, δεν ασχολείται κανένας, Γιάννη, με τα εσωτερικά δρόμενα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τίποτα. Ο Τραμπ αδιαφορεί παντελώς, σου λέει κάντε ό,τι θέλετε στο εσωτερικό της Τουρκίας. Η Ευρώπη αδιαφορεί γιατί σου λέει κάνω business, ας πούμε, και deals όταν πουλάω όπλα και μιλάμε για συμφωνίες τεράστιων ποσών. Λοιπόν, και έρχεται το μήνυμα της έκθεσης τώρα, το οποίο ποιο είναι? Δεν εγκρίνουμε την εσωτερική πορεία της Τουρκίας, ναι, μάλιστα. Το μήνυμα όμως πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων είναι ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτές οι δύο θέσεις συνυπάρχουν, όσο αντιφατικό και αν φαίνεται. Τώρα να σου πω για τη Χάλκη. Ήταν μια συνάντηση Βαρθολομέου, είχε να γίνει δύο χρόνια αυτή η συνάντηση, να συναντηθούν Ερντογάν, κλείθηκε αυθημερών ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Άγκυρα, θέλει να κλείσει μέτωπα ο Ερντογάν πριν φτάσει ο Τραμπ, γιατί ήταν μια επιταγή του Τραμπ, αν θυμάσαι, όταν είχε επισκεφθεί, μπράβο, ο Ερντογάν τις Ηνωμένες Πολιτείες, να τελειώνουμε τότε. Όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό. Έγινε μια κεκλεισμένο των θυρών. Ήταν ελάχιστες οι λεπτομέρειες έως καθόλου που έδωσε η Προεδρία για αυτή τη συνάντηση. Ο Πατριάρχης, ό,τι βγήκε δηλαδή από το φανάρι, προσδοκά να ανοίξει το Σεπτέμβριο. Τώρα, με ποιες συνθήκες, κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επαναλειτουργήσει η σχολή και τι θα ζητήσει ως αντάλλαγμα η Άγκυρα, εάν και εφόσον προχωρήσει την επαναλειτουργία, περιμένουμε να τα δούμε και αυτά, είναι στο περίμενε. Ναι, ήταν μια θετική συνάντηση όμως. Από την άλλη, να τα λέμε και αυτά, το Πατριαρχείο επί το ελληνικότερον, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που τη λέμε στην καθημερινότητα, έκανε γαργάρα το θέμα του ορφανοτροφείου. Έτσι, δηλαδή το μεγαλύτερο κτίριο, το ξύλινο κτίριο, το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, το ελληνορθόδοξο αυτή τη στιγμή, το οποίο μελετούσαν και εκπαίδευε, να το πω έτσι, εκατοντάδες ορφανά παιδιά, το μεγαλύτερο κτίριο, της, ξύλινο κτίριο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, είναι το ξενοδοχείο.
0: Μάλιστα.
1: Με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διότι είναι περιουσία του Πατριαρχείου. Δηλαδή, όταν δεν είπε ο Πατριάρχης ότι δεν βρήκανε χρήματα, δεν θέλει τεράστια ποσά για να ανακαινιστεί, ναι, αλλά είναι καλύτερο να γίνει, να δοθεί, ας πούμε, και αυτό στον τουρισμό και να γίνει ξενοδοχείο.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα,
1: ιστορικό.
0: Είναι ένα αγκάθι. Θα ήθελα να τελειώσουμε με το εξής. Διάβασα, επειδή παρακολουθώ τα θέματα της Τουρκίας όσο μπορώ φυσικά, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την εσχροκέρδεια στην Τουρκία και ότι έχει συσταθεί μια επιτροπή για να αντιμετωπιστεί, υφίσταται αυτό, εσύ το βιώνεις καθημερινά, μιας και ζεις εκεί.
1: Βεβαιότατα ισχύει, διότι, να το πω απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, πας σε ένα μαγαζί, να πω τουριστικό ή να πω ένα απλό,
0: ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: απλό να το πω έτσι, και βρίσκεις ένα αντικείμενο 10 λίρες, παραδείγματος χάνει, δεν υπάρχει 10 λίρες το καλημέρα στην Τουρκία, λέμε,
0: ναι,
1: ένα αντικείμενο 10 λίρες και ακριβώς στο διπλανό μαγαζί το ίδιο προϊόν μπορεί να το βρεις δεκαπλάσια τιμή, 50, 100, 150 λίρες. Δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει, είναι τεράστια η αγορά. Έτσι, είναι τεράστιες οι μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μακάρι να μπορέσουν να ελεγχθούν. Και να σου πω και κάτι άλλο, ότι η πλειονότητα των καταστημάτων στην Τουρκία δεν κόβει αποδείξεις. Δηλαδή, είναι ορισμένα τα μαγαζιά και συνήθως οι μεγάλες αλυσίδες που σου δίνουν αποδείξεις, ναι, αλλά αν πας σε αυτά τα εσνάφ που λένε εδώ, δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα λοκάντες, τα τουριστικά κτλ., δεν υπάρχει απόδειξη.
0: Μάλιστα.
1: Σου κόβουν. Και αυτό είναι μαύρο κρίμα. Και φοροδιαφεύγουν.
0: Όλα αυτά κάτι μου θυμίζουν, βέβαια. Αλλά ως ένα βαθμό. Εδώ κάπως έχει αντιμετωπιστεί αυτό, αλλά όχι το θέμα της εσχροκέρδειας. Γίνονται προσπάθειες. Βάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω θα τα ξαναπούμε και εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
1: Βεβαίως.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
1: Εδώ,
0: καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
6: Δευτέρα 4 Μαΐου.
7: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
6: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
8: Live, stay with me.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio, Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία, και αυτή η τραγουδάρα που ακολουθεί ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά, η πρώτη εκτέλεση από τον Κώστα Μακεδόνα. Ανοίγει στο Σταμάτη Καραουνάκη και εδώ αυτή η πολύ καλή τραγουδίστρια και μουσικός, η Μαρίζα Ρίζου, κυριολεκτικά, επιτρέψτε μου την έκφραση, το σκίζει. Μια υπέροχη ερμηνεία, να τη δείτε στο YouTube και θα

συγκεκριμένη ερμηνεία είναι από μια εκπομπή, από το Μουσικό Κουτί, την ωραία αυτή η εκπομπή του Νίκου Πορτοκάλουγλου και της Ρένας Μόρφης στην Ερδενή.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγουδάκι με τη Μαρίζα Ρίζου, ερμηνεύει Καουνάκη, και έχουμε έναν καλό λόγο για σας, για όσους από σας σας κατηγορούν ότι είστε τεμπέληδες, ότι δεν αντιδράτε όταν ακούγετε, όταν ακούτε έναν λόγο επικριτικό από το αφεντικό σας και τα λοιπά. Σύμφωνα με έναν Αμερικανό ψυχολόγο, οι άνθρωποι αυτοί, οι περισσότεροι από αυτούς που τους λέμε βαριεστημένους, όχι ότι δεν δουλεύουν, αλλά έχουν αυτό το στυλ, μπορεί τελικά να είναι πολύ πιο έξυπνοι από μας.
1: Ο καλός, ο λόγος.
0: Συγκεκριμένα, λέει αυτός ο Αμερικανός ψυχολόγος, ο Mark Travers, ότι οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από ευφυΐα αντιλαμβάνονται ότι η ψυχική, σωματική και συναισθηματική τους πόροι είναι πεπερασμένοι. Και αν θέλουν πραγματικά να έχουν καλή απόδοση μακροπρόθεσμα, πρέπει να τους προστατεύουν προσεκτικά. Θα μου πείτε ένα λεπτό, τι σημαίνει αυτό? Δίνει συγκεκριμένες εξηγήσεις. Δηλαδή, πρώτον, οι άνθρωποι με ευφυΐα αποφεύγουν τη σκληρή δουλειά. Το πιο κοινό χαρακτηριστικό των ευφυΐων ανθρώπων είναι ότι αναζητούν τρόπους να πετυχαίνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο κόπο, που σημαίνει ότι δεν αποφεύγουν τη δουλειά, αλλά δεν δαπανούν δυνάμεις χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα άτομα αυτά υπολείπονται εργασιακής ηθικής, ότι λουφάρουν δηλαδή. Απλώς βρίσκουν τρόπους να αποφεύγουν τον άσκοπο κόπο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, τους κατηγορούν ότι κοιμούνται ή χουζουρεύουν πάρα πολύ. Και αυτό θεωρείται χαρακτηριστικό του τεμπέλη, έτσι. Όμως η νευροεπιστήμη, λέει ο Αμερικανός επιστήμονας, έχει ένα πολύ διαφορετικό σενάριο. Λέει δηλαδή ότι όσοι επιλέγουν να κοιμούνται περισσότερο, και ειδικά το μεσημέρι, είναι η σιέστα, είναι πολύ σημαντική, γιατί πρόκειται για εκρήξεις εγκεφαλικής δραστηριότητας που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ορισμένων σταδίων του ύπνου, οι οποίες δραστηριότητες πιστεύεται ότι συμβάλλουν στην ενοποίηση της μνήμης και στη μάθηση. Και το τρίτο, οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν τα πράγματα να πέσουν κάτω. Για παράδειγμα, ένας ευφυής άνθρωπος έχει πάντα κάτι έξυπνο να πει, το έχει, αλλά δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του, δεν σιωπά, δεν δείχνει αδιάφορος και απαθής. Όταν, ας πούμε, δέχεται επικρίσεις από το αφεντικό του, για παράδειγμα. Και σημειώνει ότι το να μην βιάζεται να αντιδράσει κανείς μπορεί να αποτελεί σημάδι συναισθηματικής νοημοσύνης και όχι αδιαφορίας. Αυτά λέει η μελέτη, και όσοι εξημών εγκαλούνται από τους άλλους, είτε για όχι τόσο σκληρή δουλειά, ότι κοιμούνται λίγο παραπάνω, ή ότι δεν αντιδρούν αμέσως, ότι δείχνουν δηλαδή μια στοικότητα και μια απόσταση από το επικριτικό γεγονός, ότι μπορεί να είναι πιο ευφυής από μας. Κάπου εδώ τελειώνουμε με την παραπομπή που αλλού στο Μουντιάλ. Μέχρι στιγμής η Αγγλία έδειξε ότι έχει πολύ καλή ομάδα, σε αντίθεση με τα προκριματικά, τους αγώνες για να προκριθεί στο Μουντιάλ, που ήταν μέτρια, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή. Και επιμένω ότι το Μαρόκο είναι μία από τις καλύτερες ομάδες. Θα δούμε το βράδυ. Εδώ σας αφήσουμε και με ένα τραγουδάκι το οποίο προειδεάζει για τα τραγούδια που θα ακούσετε στην αυριανή μουσική μας εκπομπούλα, 9 με 10 το βράδυ. Από τον Γιάννη Τριάντη, θερμές ευχαριστίες για την ακρόαση. Ευχαριστώ και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ. Η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περίς με την εκπομπή του. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: ώρα είναι μία.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
6: Μιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μπαχέρ Γκαλιμπάφ, επέμεινε στην ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές του Ιράν κατά τις μελλοντικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νουέλ Μπαρό, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο εν μέσω των προσπαθειών εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Δεύτερη μέρα συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες με τους 27 Ευρωπαίους ηγέτες να συζητούν για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό πεδίο, αλλά και σε εξελίξεις οι οποίες τρέχουν θέλοντας η Ευρώπη να δώσει άλλες προτεραιότητες. Οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες προσέχουν.

0: έρχονται με φόντο την υπογραφή του μνημονίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν και τις αποφάσεις της G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Πηγές αναφέρουν πως η ελληνική πλευρά θεωρεί ως βάση συζήτηση την πρόταση που έχει καταθέσει η Κυπριακή Προεδρία, καθώς συνοδεύεται από συγκεκριμένα χρηματικά ποσά. Έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ένωσης, είναι το μήνυμα που θα μεταφέρει, σύμφωνα με πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους ομολόγους του. Πάγιες είναι οι ελληνικές θέσεις για προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης, να έρθει στο προσκήνιο και η διασφάλιση ότι η επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα διευρύνει περαιτέρω τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός προωθεί συνεχώς την πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κοινών αγαθών, που σύμφωνα με την Αθήνα είναι η άμυνα και η ενέργεια. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζήτησε, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, η συντριπτική πλειονότητα των δικαστών. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να λάβουν σοβαρά υπόψη τις θέσεις της μεγαλύτερης δικαστικής ένωσης, που αναδεικνύουν την αγωνία και το ενδιαφέρον του δικαστικού σώματος για μια δικαιοσύνη περισσότερο χειραφετημένη, που θα κατορθώσει να κερδίσει εκ νέου την εμπιστοσύνη του λαού. Την ενοχή του βασικού κατηγορουμένου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 και την απαλλαγή του δεύτερου ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αντώνιος Κασάπης. Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη αγόρευση, ο εισαγγελικός λειτουργός έκανε λόγο για μια ανίποτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας, σημειώνοντας ότι δυσκολεύεται να αντιληφθεί τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Και για το Μουντιάλ στις 10 απόψε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 Μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα υπηρετικά προβλέπονται πρόσχερες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Έλα ρε παιδιά, Παρασκευή! Ναι, είναι Παρασκευή η αγαπημένη μας ημέρα, έτσι ας το πανηγυρίσουμε! Γιορτή έχουμε στήσει! Και είμαστε μια παρέα εδώ, έτοιμοι να πηγαίνουμε στις παραλίες να κάνουμε βουτιές. Μπλουμ! Ο Ρέτσις Παπάς είναι πρώτος με το μαγιουδάκι του. Προς το παρόν ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι πιο μακριά, νομίζω ότι ήδη βρίσκεται σε κάποια παραλία, αλλά έχει φροντίσει να έχει τη μουσική επιμελητή του σταθμού. Και η Χριστίνα Μούγιου εδώ υδρώνει, αλλά έχουμε ερκοντήσιο, μην ανησυχείτε. Φροντίζουμε εδώ πέρα τους συνεργάτες μας και επιμελείται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής, κατάμαυρος στο. Κατάμαυρος. Στο μικρόφωνο τέλος πάντων είναι σίγουρα. Δεν είναι καμία υπερβολή, έτσι να περνάει η ώρα. Και ενώ εμείς είμαστε χαρούμενοι, άλλοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, τεράστια θέματα. Για παράδειγμα, ο αγαπημένος μας ο Παυλής, ο Πολάκης, ο οποίος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος, θα κλείσει την πόρτα, αν υπάρχει πόρτα. Προς το παρόν μιλάει, είναι πικραμένος και χρησιμοποιεί λόγια που είναι βαριά, μας θυμίζουν ελληνική ταινία. Τότε που ζητούσε από τους πλούσιους λίγο να συμπαρασταθούν. Και δεν ήταν ακριβώς συμπάσταση, ήταν ελεημοσύνη.
4: Αυτή η απόφαση που πάρθηκε προχτές μόνο με δύο τρόπους εξηγείται. Δεν υπάρχει τρίτος. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι, υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για μια συγκεκριμένη τέτοια απόφαση, για να πάει, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και να πάει συγκροτημένα, με πιθανά με συνεδριακή απόφαση, πιθανά με κάτι άλλο, να πάει να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι αυτή η εξήγηση, το εξηγεί αυτό το πράγμα, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα σημερινά. Δεν υπάρχει τρίτη εξήγηση, δεν υπάρχει.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Τι ζητάει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα? Λίγο αγάπη. Όχι πολύ. Ψυχουλάκια. Φτάνουν, αρκούν.

0: Το ερώτημα που απασχολεί όλους τους αναλυτές της πολιτικής είναι κατά πόσον όσοι φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσουν να είναι υποψήφοι με το κόμμα του Τσίπρα. Εκείνος δεν έχει δεσμευτεί καθόλου. Αλλά νομίζω ότι αυτό το δίλημα, ο προβληματισμός είναι τελείως λάθος. Άλλα θέματα πρέπει να μας απασχολήσουν. Δηλαδή κατά πόσον ο Τσίπρας θα έχει στέλεχος και υποψήφιο βουλευτή, ελπίζουμε, τον Δημήτρη Παπανότα. Γιατί ήταν έτοιμος να πάει στην Ευρωβουλή, τελικά δεν πήγε. Αλλά τώρα δεν είναι καιρός να στολίσει με την παρουσία του το ελληνικό κοινοβούλιο. Προς το παρόν έχει άλλα μέτωπα ο Δημήτρης Παπανότας με ένα συνάδελφό του εκεί, το Σταματόπουλο.
1: Πώς είδατε τη δήλωση του Δημήτρη Παπανότα για εσάς που είπε ότι έχετε το ίδιο επίπεδο με τον Φίπστερ?
2: Κοίτα, την είδα τη δήλωση, μου φάνηκε σαν ένα χαριτωμένο παράπονο που μου έκανε παλιότερα και ο πατέρας μου και ο παππούς μου που δεν τους έπαιρνα τηλέφωνο. Ως χαριτωμένο παράπονο το πάρω. Και από την άλλη, εντάξει, και το επίπεδο του Φίψερ μια χαρά είναι. Μακάρι να έχω το ίδιο επίπεδο με το Φίψερ και μακάρι να έχω και την ίδια επιτυχία που έχει στα social.
3: Δεν θέλω να σχολιάσουμε τον Παύλο, γιατί κάτι μου λέει ότι Παρασκευή σήμερα θα βάλουμε.
4: Δεν κατάλαβε τι. Μάλλον δεν έχει δει τι είπα. Εγώ είπα ότι του έχω στείλει πολλά μηνύματα και δεν απάντησε ποτέ που είναι αγενέστατο. Τώρα.
3: Σου λέει, μου θυμίζει τα παραπονάκια που κάνουν κάποιοι συγγενείς.
4: Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, αφού θέλει να φτάσει στο επίπεδο του Φίπστερ, που είναι λίγο δύσκολο βέβαια, έχεις μια πορεία να κάνεις ακόμα. Αλλά σου εύχομαι να φτάσεις εκεί ψηλά. Κάποια στιγμή.
3: Το είπε για να τον τιμήσει, γιατί όντως κάνει χαμό στα social ο Φίπστερ, να ξέρεις. Είναι πολύ
4: καλά,
3: και
4: τούνη κάνει χαμό στα social. Θέλει να γίνει και τούνη.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Σας ακούω.
6: Κοίταξε, εγώ τον Σταματόπουλο τον βρήκα. Υπογείο αιχμηρό.
5: Τον είπε παππού
6: δηλαδή, τον. Σαν να του λέει την γκρινιάζει τον, τον παππού μου, ας πούμε. Ως εκεί.
7: Υπάλλιωσε το αστιάκι αυτό. Ναι, είναι ότι παλιό το αστείο. Ναι. Είναι από πάλι δεκαετία.
6: Αλλά με επίπεδο αιχμηρό, ξέρεις, ήταν αυτό. Τώρα του Παπανότα το θέλει να γίνει τούνη και φίπστερ και τα λοιπά. Νομίζω τώρα ότι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Σταματόπουλος έχει δείξει τέτοια δείγματα στην πορεία του, ρε παιδί μου.
7: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
6: Ειδικά στα social δεν είναι ιδιαίτερα.
7: Που να σου πω και κάτι. Βρίσκομαι σε μια εκπομπή που θεωρώ ότι είμαι με ανθρώπους αιχμηρούς, με επιχειρήματα όμως αιχμηρούς. Από πότε έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για το επίπεδο των ανθρώπων τόσο ανοιχτά στην τηλεόραση? Και να λέμε ποιο είναι το επίπεδο του Παύλου Σταματόπουλου, ποιο είναι το επίπεδο του Φίπστερ, ποιο είναι το επίπεδο της Ιωάννας Τούνη. Το να μην σου αρέσει και με επιχειρήματα να λες τη γνώμη σου, το καταλαβαίνω. Το να μιλάμε για το επίπεδο των ανθρώπων έτσι λες και είναι σκουπίδια, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Συγχωρέστε με.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σε συγχωρούμε, Φωτεινή, αλλά δεν συγχωρούμε τον Σταματόπουλο. Ο οποίος άφησε υπονοούμενα σαφέστατα ότι ο Παπανότας είναι σαν τον παππού του. Ο παππούς του που άκουγε τέτοια τραγούδια.

0: Δυστυχώς ο Δημήτρης Παπανώτας δεν έγινε ευρωβουλευτής. Σε αντίθεση με τον Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος είχε γίνει, εκπροσώπησε το έθνος, το λαό, το κράτος, την Ελλάδα μας στην Ευρωβουλή. Έκανε πάρα πολύ σημαντικό έργο. Μπορεί να μην το θυμάστε, αλλά έκανε πολύ σημαντικό έργο. Θυμάστε άλλα πράγματα εσείς, γιατί είστε έτσι φτιαγμένοι. Πλέον δεν βρίσκεται ο άνθρωπος εκεί στο Στρασβούργο, βρίσκεται στη χώρα μας και μιλάει για θέματα, γιατί πάντοτε όταν έχεις υπηρετήσει την πολιτική, πάντοτε ασχολείσαι με την πολιτική και θα μας πει κάποια σχετικά θέματα.
1: Μαγειρεύει καλά ή δεν είναι καλή στο σεξ?
2: Νομίζω αν είναι καλή μαγείρισα θα είναι καλή και στο σεξ, και αν είναι καλή στο σεξ.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο, αλλά μπορεί και να μην συμβαίνει αυτό.
2: Η εμπειρία μου λέει ότι αυτά τα πράγματα πάνε παρέα.
1: Πολλά ταξίδια ή μια σταθερή φωλιά με τον σύντροφό σου?
2: Μια σταθερή φωλιά, ίσως να δημιουργήσει και τα πιο ωραία και πιο μακρινά ταξίδια.
1: Πολύ χρήμα ή μια παντοτινή αγάπη?
2: Παντοτινή αγάπη, εννοείται.
1: Αν η κοπέλα δεν αρέσει τη μαμά, τη δεχόμαστε ή δεν τη δεχόμαστε?
2: Έχω τέτοια μαμά που δεν υπάρχει περίπτωση να αρέσει σε μένα και να μην αρέσει τη.
1: Α, ναι. Όλες αυτές που σου άρεσαν εσένα πολύ και φτάσαν το σημείο να τις γνωρίσει η μαμά. Άρεσε η μαμά.
2: Ναι.
1: Δεν σου έλεγε λέξη.
2: Και ας μην ήταν ότι καλύτερο, ας πούμε. Η δικιά μου μαμά τουλάχιστον, που μακάρι να ήταν όλες τις μαμάδες έτσι, έχει μια αγκαλιά που χωράει οτιδήποτε έρχεται από το παιδί της.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτός ήταν ο Αλέξης Γεωργούλης, που έγινε γνωστός από το «Είσαι το τέρι μου». Τελεία.

0: Άλεξ Γεωργούλης είναι από τη Λάρισα, το ξέρετε έτσι. Στη Λάρισα υπάρχει μια ομάδα, η ΑΕΛ. Υποβιβάστηκε φέτος. Οι φίλαθλοι το πήραν ψύχρεμα.
1: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Λάρισας, αποσκεντρωμένους μετά το συλλαλητήριο των οπαδών της ΑΕΛ. Μετά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου στο κέντρο της πόλης, κατευθύνθηκαν στις οικίες των αδελφών Νταβέλη, ιδιοκτητών της ΠΑΕ, όπου άναψαν φωτιές και πετούσαν πέτρες και μπουκάλια. Στο σημείο έσπευσαν αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις, που χρειάστηκε να κάνουν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις ατόμων.
0: Αυτά συμβαίνουν με τους οπαδούς της ΑΕΛ στη Λάρισα. Κατήγγειλαν ότι είχαν και βιοπραγίες που έφτασαν μέχρι και απειλές κατά της ζωής. Γιατί έτσι είναι. Ο φίλαθλος αγαπάει τον αθλητισμό, αγαπάει το να βρίσκεται μαζί με άλλους ανθρώπους και να ξεπερνούν τις δυνάμεις τους.

0: Λέμε για την ΑΕΛ, λέμε για το ποδόσφαιρο. Έχει αρχίσει και το Μουντιάλ. Επαναλαμβάνω, Μουντιάλ το λέμε μόνο εμείς και οι Λατινοαμερικάνοι. Έτσι, όλος ο κόσμος το λέει. Παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Δεν έχω δει κανένα αγώνα. Ψιλοβαριέμαι. Πήγα να δω τη Βραζιλία. Δεν ήταν ποδόσφαιρο αυτό που βλέπαμε. Λέω, θα δω και λίγο Πορτογαλία, ακόμα χειρότερα. Οπότε κάθομαι και βλέπω παλιά μάτς. Τότε που έπαιζε η Ελλαδάρα μας. Ναι ρε, έχουμε παίξει κι εμείς. Το όχι μόνο έχουμε παίξει, έχουμε κερδίσει. Ας θυμηθούμε αυτές τις ηρωικές, ιστορικές στιγμές.
1: Έχουμε το κόρνερ τώρα από τον Γιώργο τον Καραγκούνη με πέντε παίχτες στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται η μπάλα, Σαμαράς, δεν έκανε την κεφαλιά μάλλον. Γιώλης, για να δούμε το σουτ. Το όχι ο Αλέξης. Το έκανε χαμηλό, έφυγε η μπάλα. Γκολ!
2: Έδωσε, όχι, έδωσε. Goal!
1: Όχι! Ναι, μετράει το γκολ κανονικά! Μετράει! Από τον Βασίλη τον Ρωσίδη! Μετράει το γκολ κανονικά! 2-1 η εθνική ομάδα! 2-1 μετράει. Πολύ κοντά στη νίκη! Για πρώτη φορά στα τελικά στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου! Έχασε την μπάλα! Μετά από το σουτ του Τζιόλι, ο τερματοφύλακας του Εντιάμα την έχασε την μπάλα και ήρθε ο Βασίλης ο Ρωσίδη σε ένα γκολ που του αξίζει!
0: Τι ωραίες εποχές! Όταν δεν παίζει τώρα μια ελληνική ομάδα, εντάξει, κάθεσαι και το βλέπεις, τι είναι, χορός, είναι... Δε, το θέαμα δεν φτάνει. Πρέπει να έχει και πάθος. Όπως είχαμε τότε στην Αλάνα, του Γκίζη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όμα. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. More.com, artinfo.gr.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Είναι καλοκαιράκι, ξέρω ότι ετοιμάζεσαι για να πας διακοπές. Πού θα πας διακοπές, αυτό είναι το ερώτημα. Άκου τι σου έχω εξασφαλίσει. Δηλαδή, μιλάμε, θα πας στο Κοσμοπολίτικο στο Στρασβούργο. Θα πας στο Κολμάρ που είναι να το βλέπεις και θα μείνει για πάντα αποτυπωμένο στο μυαλό σου. Γιατί τέτοιο θέαμα δεν θα ξαναδείς. Και είναι και δίπλα αμπελώνες. Μιλάμε ότι είναι τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας που συν της άλλης έχουν το καλύτερο κρασί που μπορείς να βρεις. Αλλά θα περάσεις υπέροχα γιατί θα έχουμε την κρουαζιέρα στο Ρήνο. Όλο αυτό είναι ένα ταξίδι που προσφέρει ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel. Μιλάμε Versus Travel, έτσι. Αξιοπιστία, εμπειρία. Και για τα υπόλοιπα αυτά που προσφέρουμε εμείς, τα γνωρίζεις, είναι τα καλύτερα. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να σε κάνουμε να ταξιδέψεις με ένα απλό τρόπο. Δηλαδή θα γράψεις 989. Θα αφήσεις ένα κενό. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σου, θα το στείλεις στο 54301, στοιχίζει μόλις 034 ευρώ και θα περάσεις υπέροχα. Άντε, σου λέω ότι αυτό είναι ένα ακριβούτσικο ταξίδι, έτσι. Δηλαδή, στοιχίζει 2598 και θα έχεις τα εισιτήρια, θα έχεις 6 διανυκτερεύσεις. 3 στο Στρασβούργο, 3 στη Χαϊδελβέργη. Υπέροχα είναι, αλλά αν θες και εσύ να μας πεις σε κάτι άλλο, με ευχαρίστως, πέρα από τις ευχαριστίες, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο, είναι το 212-14-800. Έχουμε και ένα email, onerpapakialfaredo989. Έχουμε και ένα Viber, 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε? Καρανίκα, γουστάρεις Καρανίκα, έλα Καρανίκα.
9: Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα πιο παρακμιακά κόμματα. Βλέπετε ότι τα στελέχη του πηγαίνουν γονιπετής και παρακαλάνε τον Τσίπρα. Πιστεύουν δηλαδή ότι ο Τσίπρας θα πάει τόσο καλά που νομίζουν να τους καλύψει.
10: Τι είναι η Παναγία της τίμη είναι ο Τσίπρας, γιατί πάνε έτσι?
9: Το ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, ας υποθέσουμε ότι ο Τσίπρας είναι κάτι το οποίο εγώ συμφωνώ. Για ποιο λόγο ο Τσίπρας να πάρει όλους αυτούς αφού έφυγε από εκεί?
10: Αυτό θα μπορούσε να το εκεί δει. Κύριε Καρανίκα, στα λόγια μου έρχεται. Τους ρωτάω συνέχεια.
9: Δεν ενδιαφέρεται για να κάνει κόμμα. Το έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ενδιαφέρεται να κάνει έναν εκλογικό μηχανισμό που να τον ξαναβάλει στη Βουλή και με έναν τρόπο να του πούνε κάποιοι έλα κυβερνήσει.
10: Ο κύριος Καρανίκας.
9: Μου φαίνονται αστεία όλα αυτά.
8: Του φαίνονται αστεία όλα αυτά. Εσύ, ο ίδιος είναι ο Καρανίκας που ήταν παλιά κολλητός με τον Τσίπρα. Για θυμίσω. Νίκο, θυμίσω. Και ο Τσίπρας να θυμηθεί.

0: εκπομπή μνήμης η σημερινή και θα θυμηθούμε σπουδαίες στιγμές αντίστασης. Τότε που όλα τα σκέφτηκε φοβέρα, η Χούντα των Συνταγματαρχών είχε στείλει παντού τις δυνάμεις της για να ελέγχουν τη σκέψη, να ελέγχουν τι ακούμε, τι διαβάζουμε. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν αντίσταση. Μία από αυτές, υπονομαζόμενη και πασιονάρια, ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βέβαια ήταν μικρή, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν κάνεις αντίσταση, δεν έχει σημασία καμία ηλικία. Και έρχεται ο Κερίδης και αμφισβητεί την αντιστασιακή δράση της ζωής μας. Σοπάρε Κερίδη.
1: Το γεγονός όμως ότι ένας υπουργός οποιασδήποτε κυβέρνησης, δημοκρατικά εκλεγμένης νομιμοποιημένης κυβέρνησης της ελληνικής πολιτείας, του αρνείσε την είσοδο στο νοσοκομείο, που είναι η αρμοδιότητά του, που είναι όχι απλώς το δικαίωμά του, η υποχρέωση του να πάει εκεί, είναι από μόνο του απαράδεκτο. Και το να χαϊδεύει στη βία με αυτόν τον χιδαίο τρόπο, νομίζω είναι απολύτως
2: καταδικαστικό.
1: Τι μας λέει?
2: Εκεί είναι ο κόσμος
1: ότι
2: απέναντι.
1: Είναι αντιστασιακή, μάλιστα, διότι ο πατέρας της έκανε φυλακή στη Χούντα.
2: Άρα το κληρονόμησε.
1: Τι
2: δηλαδή
1: σχέση έχει η κόρη με τον πατέρα?
3: Καλά.
1: Με κόρη που δεν είναι η πασιονάρια που παρουσιάζεται.
3: Αυτό το λέτε, είναι
1: εγώ το λέω.
3: Είναι η δική σας κρίση.
1: Και μέσα σε όλα το σουρεάλ έρχεται ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Επαναλαμβάνω, ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου, με όλα αυτά που έχει πει ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή, να παίξει τον θεσμικό του ρόλο. Άνθρωποι τους οποίους δεν έχουμε καταλάβει ποτέ τι έχουν
2: πει. Και κλείνουμε εδώ σιγά σιγά.
1: Εντάξει, και πολλά άλλα.
3: Εν πάση
1: περιπτώσει, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Όλα ξεκινούν από το διαδίκτυο.
2: Μάλιστα.
1: Η αρρώστια του διαδικτύου, η τοξικότητα, το ψέμα του διαδικτύου έχει μολύνει τη δημοσιοσφαίρα.
2: Αυτό δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα.
1: Γι' αυτό και ο ρόλος εσάς, δικό σας, των δημοσιογράφων, των έγκυρων και των ενημερωτικών εκπομπών είναι ακόμα πιο σημαντικό στη σημερινή εποχή.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη.
3: Χρησιμοποιείτε όλοι πάντως.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους τάχωσε πολύ άγρια, πρέπει να πούμε, και στους δημοσιογράφους. Αλλά να ρωτήσω κάτι, κύριε Κερίδη, εσύ που έκανες αντίσταση? Όχι, πες μας. Περιμένω να το πεις. Η ζωή έκανε στο Παρίσι. Είναι στα ηλίσια παιδείας.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Εγγύηση ζητάει Τεχεράνη για τερματισμό της Ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο, προτού επανεκκινήσουν οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον στην Ελβετία. Να καεί όλος ο Λίβανος, ζήτησε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιτμάρ Μπεν Γκβίρ. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να τερματιστεί οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Δεύτερη ημέρα Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα, ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης φαίνεται πως ζητεί η πλειονότητα των δικαστών, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ενοχή του βασικού κατηγορουμένου ζήτησε ο εισαγγελέας για το θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο τα μεσάνυχτα στην Κηφισού στο Εγάλεο. Απόψε στις 10 το βράδυ, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία για το Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος. Μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Ο Ρέστης Παπάς είναι εδώ. Φροντίζει τον ήχο. Έχουμε και την Αφροδίτη Σιμίτη, υπεύθυνη για τη μουσική επιμέλεια. Έχουμε και τη Χριστίνα Μούγιου, μας μαζεύει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο και λέμε όλοι μαζί να κάνουμε ένα ταξίδι. Όχι ταξίδι αυτά που πηγαίνουμε στα νησιά για βουτιές και τα υπόλοιπα. Όχι, θα ταξιδέψουμε εκεί που δεν μπορεί να πάει κανένας. Θα ταξιδέψουμε στο χρόνο, αδέρφια. Και πώς θα ταξιδέψουμε, υπάρχει ένα μηχάνημα. Υπάρχει ένας τρόπος να δεις το τι ακριβώς συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Σε άλλους αιώνες, δηλαδή θα πάμε πολύ, πολύ, πάρα πολύ πίσω. Ποιος έχει βρει αυτή τη συσκευή? Ένας που είναι στο Βατικανό. Αλλά αυτά δεν τα λένε.
5: Στα σκοτεινά άδυτα των αρχείων του Βατικανού ψιθυρίζεται η ύπαρξη μιας συσκευής που καταργεί τη γραμμικότητα του χρόνου. Ο πατέρας Πελεγκρίνο Ερνέτη, ένας ιδιοφυής μουσικολόγος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και μοναχός, ισχυρίστηκε το αδιανόητο, ότι κατασκεύασε το χρονοσκόπιο, Chronovisor, μια συσκευή που δεν ταξιδεύει στον χρόνο, αλλά μπορεί να προβάλλει το παρελθόν ζωντανά στην οθόνη. Βασισμένος στη φυσική των ήχων, ο Ερνέτη υποστήριξε ότι κάθε ιστορικό γεγονός αφήνει ένα ανεξίτηλο ενεργειακό ίχνος, το οποίο κατάφερε να μετατρέψει σε εικόνα. Όταν όμως η μηχανή άρχισε να δείχνει την πραγματική ιστορία, το Βατικανό αντέδρασε ακαριαία. Η συσκευή εξαφανίστηκε και εκδόθηκε διάταγμα αφορισμού για όποιον ασχοληθεί ξανά μαζί της. Τι είδε ο Ερνέτη και η επιστημονική του ομάδα που έπρεπε να θαυτεί για πάντα?
4: Ποιος θα απαντήσει, τι μας κρύβουν? Γιατί υπάρχει ένας μοναχός στο Βατικανό, ο οποίος προβάλλει το παρελθόν στην οθόνη μέσα από τους ήχους. Πολύ λογικά πράγματα όλα αυτά. Είναι μια μηχανή του χρόνου μέσω των ήχων. Αλλά είδε πράγματα που δεν πρέπει να τα δει κανένας άλλος. Και ο Τουρνάς έχει πάει. Με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιώντας τη μηχανή του χρόνου.

0: ότι κάποιος ζει το 3000 και βρίσκει τη μηχανή του χρόνου και έρχεται στο 2024, ας πούμε. Τι θα δει? Θα δει ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Γιώργου Λιάγκα. Και ξανά έρχεται το 2025 και τι βλέπει? Ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Γιώργου Λιάγκα. Έρχεται και το 2026. Τι βλέπει? Ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Και απασχολεί και το Happy Day.
1: Μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι ο Γρηγόρης, έτσι όπως το αποτύπωσε, δεν έχει άδικο, γιατί οι περισσότερες εκπομπές υπηρετούν μια σκαλέτα που έχουν πολλά κοινωνικά, πολιτικά και ζητήματα επικαιρότητας που κατά κύριο λόγο σου σφίγγουν την καρδούλα. Ναι. Και μπορεί να έχουν και κάποια ψυχαγωγικά ζητήματα.
2: Αυτό, έτσι.
1: Εγώ αρχικά να τον ευχαριστήσω που μας έβαλε σε αυτό το 8-10 του χαρούμενου προγράμματος. Γρήγορα, μου σε ευχαριστούμε. Μπράβο, ξέρω ότι μας βλέπει και από το ραδιόφωνο πολλές φορές.
2: Εσείς μείνατε σε αυτό τώρα.
1: Εσύ που έμεινες.
2: Κοίταξε, πίσω από αυτό το τηλεφώνημα.
3: Κρύβονται πολλά.
2: Υπάρχει μία κόντρα χρόνων, έτσι. Και επίσης υπάρχει και μία. Πώς να το πω.
4: Και είπα να την κάνω
2: πρόταση
4: δημόσια, την κόντρα.
2: Χρόνων του Γρηγόρη για να επανέλθει κάποια στιγμή στο πρωινό. Δεν το έχει κρύψει το ποτέ ο Γρηγόρης ότι θα ήθελε να κάνει πρωινό και να το κάνει πρωινό με τους δικούς του όρους και προφανώς είναι και οι όροι που λίγος πολύ περιέγραψε.
1: Το να έχει δηλαδή ένα πιο χαρούμενο περιεχόμενο,
2: αυτό που
1: πιο ανάλογο.
2: Κάνει ο Γρηγόρης. Αυτό που κάνει στο ραδιόφωνο λίγος πολύ, να το πενταφέρει και τηλεοπτικά με την ίδια παρέα.
1: Ναι, αλλά αν το ήθελε τόσο πολύ, όπως λες, θα βγαίνει έτσι φθαρσό στην εκπομπή του Γιώργου σε τηλεφωνική επικοινωνία σε παράθυρο να το υπονοήσει.
2: Έχει πει και σε συνεντεύξεις πολλές φορές.
1: Ναι, αλλά είναι...
4: Στον ίδιο θα έβγαινε να του πει, ξέρεις κάτι, δεν σηκώνεις λίγο από εκεί να κάτσω.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εγώ ξέρω ότι και ο Λιάγκας και ο Αρναούτογλου είναι στο ίδιο κανάλι. Μαζί δηλαδή. Αλλά θα μου πεις υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις τέτοιες. Που... δεν είναι χώρια αλλά δεν κάνουν και μαζί.

0: χώρια.
1: Δεν μπορούνε ούτε μαζί ούτε χώρια. Πάντως έχει δίκιο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει κάποτε να γελάμε και με την τηλεόραση. Όχι με τα χάλια, γιατί να γελάμε, γιατί κάτι αστείο γίνεται. Ο ίδιος στην εκπομπή του προσπαθεί να κάνει αστεία και μερικές φορές πραγματικά έχει πολύ πλάκα. Φιλοξενεί, ας πούμε, τη Σταυρούλα Θεοχάρη. Της έχει φράξει τα αυτιά και παίζουν ένα παιχνιδάκι.
2: Κομποσκίνη.
0: Τι?
2: Τι δεν είναι δυνατόν, κομποσκίνη. Κομποσκίνη.
0: Κομπόστε.
2: Μπράβο, καταπληκτική. Είσαι πάρα πολύ καλή που δεν είναι εδώ. Μπρούτζος. Μπρούτζος. Μπρούτζος.
0: Πού?
2: Τι που? Δεν ξέρω πάει το μυαλό σου. Μπρούτζος. Μπρούτζος.
0: Δεν καταλαβαίνω. Άλλη.
2: Άλλη. Πάρα πολύ ωραία. Γλάστρα.
0: Καρέκλα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Επιτέλους γελάσαμε λιγάκι. Αυτό είναι και το νόημα της ζωής γενικότερα.

0: άσε και την καρδιά σου να αγαπήσει, γιατί ό,τι φεύγει δεν ξαναγυρνά.
1: Όλα εφήμερα είναι, όλα φρούδα. Πολύ σωστά τα λέει το τραγούδι. Θυμάστε παλιά που υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ενιαίος, ένα κόμμα. Μετά έγινε Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ φεύγει, έγινε ο Τσίπρας, έγινε άλλο κόμμα με την Κωνσταντοπούλου, άλλο με τον Βερουφάκη. Ο Σακελαρίδης που είναι τώρα, γιατί τα έχουν μπερδέψει. Κάθε μέρα έχουμε μια διάσπαση. Κάπου ενός... ο Σακελαρίδης νομίζω ότι είναι ακόμα στη Νέα Αριστερά. Θα έχει να κάνει κάτι σημαντική πολιτική δήλωση.
2: Έχω την αίσθηση ακριβώς ότι είναι επανάληψη του 2023. Δεν έχει αλλάξει. Θα σας πω κάτι πάλι. Άκουγα την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, την άκουγα, δεν την έβλεπα από το κινητό, είχα τα ακουστικά και μόνο άκουγα. Οπτικά ήταν κάτι διαφορετικό θεωρητικά, έτσι τη σκηνική παρουσία. Οπτικά εννοώ.
3: Ωραίο ήταν.
2: Ηχητικά ήταν σαν να ακούω
3: κάτι από τα παλιά.
2: Μια ομιλία, ναι, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Αν έπρεπε λοιπόν να έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα από το 2023 μέχρι σήμερα για να ξανακαταλήξουμε σε αυτή την κατάσταση, ποιος ο λόγος.
4: Θα πάρω να τα λεφτά από τους φορού,
2: ποιος το λέει αυτό.
4: Πλούσιος, ναι. Υπέρ των...
2: Ποιος το λέει αυτό.
4: Όχι, ο Τσίπρας, το είπε.
2: Δεν νομίζω. Εγώ άκουσα χτες, θα σας πω γιατί το λέω. Φορολογική δικαιοσύνη έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Το θέμα είναι πώς το κάνεις αυτό. Χτες, κύριε
4: Παπλούδη. Είπε πατριωτικό φόρο.
2: Βεβαίως, χτες. Δεν έχει πει αυτό, κυρία Οικονόμου, βλέπετε. Καλά κάνετε και μου το θέτετε, αλλά δεν είναι αυτό.
4: Yeah.
2: Άκουσα χτες την κυρία Κουφονικολάκου στο πρώτο θέμα σε ένα βίτκαστ, στο συγκεκριμένο θέμα που ερωτήθηκε σχετικά με αυτό το θέμα. Άκουσα ότι είναι μια πατριωτική εισφορά με βραχίδια προσωρινή στην πραγματικότητα που θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια
4: απόθεμα.
2: Έσοδα,
4: ναι.
2: Ένα απόθεμα. Αυτό ναι. Έτσι αντιλαμβανόμαστε
4: την φορολογική
2: δικαιοσύνη. Ναι. Με βραχίδια μέτρα τα οποία μπορεί στην πραγματικότητα
4: να είναι
2: και εθελοντικά. Δεν είναι αυτή η αντίληψη.
4: Δεν βγάζει λογαριασμό αυτό.
2: Δεν βγάζει λογαριασμό σε καμία περίπτωση. Ακούγεται ωραίο και στους μεν και στους δε. Και από αυτούς που θα τα πάρει και από αυτούς που θα τα δώσει.
4: Άρα δεν βλέπετε ένα σχέδιο.
2: Άρα δεν υπάρχει ουσία, δεν υπάρχει αξιοπιστία. Δεν υπάρχει αξιοπιστία, κύριε Οικονόμου. Εκεί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 23. Εκεί δεν μπορεί να χτίσει σήμερα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Λοιπόν, κάτι να το σημειώσω. Σακελαρίδης είναι στη Νέα Αριστερά. Δεν θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο Τσίπρα. Το κρατάμε για αυτές οι μέρες. Μετά τι θα συμβεί, ένας Θεός ξέρει. Το έχουν πει και οι ρίκοι και πόβεροι. Τι θα είναι αυτό που θα συμβεί, ποιος το ξέρει. Και σαρά, και σαρά, και σαρά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Να είμαστε πάλι εδώ. Χαρούμενοι όπως πάντα, γιατί είναι υπέροχη μέρα, όπως θα έχουμε ξαναπεί. Είναι Παρασκευούλα. Αλλά έχουμε και μια είδηση που δεν είναι πολύ χαρούμενη. Δηλαδή λέει ότι μέσα σε ένα χρόνο, μόλις μέσα σε ένα χρόνο, έχουμε μείωση των παιδιών 4,2%. Είναι απίστευτη μείωση, πάρα πολύ μεγάλη. Γεννηθήκανε κατά 4,2% λιγότερα παιδιά από ό,τι είχαν γεννηθεί την προηγούμενη χρονιά. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ. Αν θες κάτι να κάνεις, μια παρατήρηση ή κάποια πρόταση ακόμα καλύτερα, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email, onerpapakialfaradio989.gr. Έχουμε και ένα Viber 6947-989-989. Και είμαστε εδώ. Ποιοι είμαστε τώρα εμείς, ποιοι είμαστε, μπερδευόμαστε πολλές φορές, γιατί είναι έτσι ο ρυθμός της ζωής. Ξεχνάμε πού είμαστε, πού πάμε, πού πατάμε, πού θα βρισκόμαστε σε λίγο. Δεν είμαστε μοναδικοί. Τα ίδια κάνει και η Face Κορδέ.
8: Όχι, όχι.
9: Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνο σας και είναι ένα δικό μας θέμα, γιατί σας παίρνω από άλλη εκπομπή τηλέφωνο. Μόνο αυτό πείτε μου. Δηλαδή πραγματικά.
8: Από πολλές,
9: ναι, αυτή τη στιγμή λοιπόν, αγαπημένοι μου συνάδελφοι, βλέπετε τον κύριο Ξενάκη, είναι σε εμάς, στον αέρα. Δεν το κάνω ποτέ. Αλλά δηλαδή θέλετε τι και συνεχίζετε. Εγώ θα πάρω μετά το τηλέφωνο όμως. Είναι απρέπεια και αγένεια αυτό που κάνετε. Απρέπεια και αγένεια, αν συμβαίνει αυτό.
10: Αυτό συμβαίνει.
9: Βγαίνει ένας καθηγητής πανεπιστημίου να πει κάτι και δεν μας αφήνετε να κάνουμε τη σύνδεση. Θέλετε να τον πάρετε, να βγει σε εσάς. Χίλια συγγνώμη, κύριε Ξενάκη. Χίλια συγγνώμη.
10: Έκλεισε.
11: Έπεσε.
9: Η κυρία, η μητέρα με τη φίλη της, ήταν συνάδελφος.
11: Εσύ, η σύνδεση.
9: Δεν ακούμε.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Και χάσαμε και τη σύνδεση. Από το τηλέφωνο. Το ρημαδοτηλέφωνο. Από τότε που βγήκε έχει χαλάσει τη ζωή μας. Εκνευρίζεται ακόμα και η Θέση Κορδά που πάντα είναι ήρεμη. Από τότε που μπήκανε αυτοί οι στήλοι με τα τηλέφωνα και

0: Αυτό είναι από το Θεσσαλικό κύκλο του Μαρκόπουλου. Παλιά χρόνια. Πόσο είμαστε όταν που τα ακούσαμε? 17 χρονών, 18. Πέρασαν τα χρόνια. Αλλά τώρα είμαστε πιο ωραίοι, ρε παιδιά. Είναι τρομερό, ε. Δείχνουμε ακόμα πιο νέοι. Και αν δεν δείχνετε, μην ανησυχείτε. Κάντε μια εταιρεία παραγωγής. Ακόμα σου πω το κόλπο. Κάνε μια εταιρεία παραγωγής. Να κάνεις πρόσληψη τη Μουτίδου και να της δείχνεις φωτογραφίες της και να είναι εκπομπή της αυτή. Να βλέπει τις φωτογραφίες του παραγωγού, που επομένως εξαρτάται από εκείνον οικονομικά, και να λέει: πω πω πω, αυτού σου παλικάρι μου, τι όμορφος που έχεις γίνει, ξανά νιώσες.
1: Καταρχάς, έχω να πω λίγο τον Κοκλώνη ότι έχει αλλάξει εντελώς το vibe του. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Είναι εντελώς διαφορετική ακόμη και η εκφορά λόγου του από τη διαφορά που έχει κάνει στην εμφάνιση. Παίζει πολύ ρόλο αυτό. Θυμάστε που λέγαμε ότι με το που μας βάφουνε, μου είχε πει η μακηγές μου ότι με το που βάφεις μια κοπέλα κάθεται διαφορετικά, ότι η εμφάνιση παίζει ρόλο. Κοκλώνης δεν είναι ότι έχασε πολλά κιλά, είναι άλλος πια. Εντελώς. Μου έκανε εντύπωση και πώς μιλάει. Είναι άλλη σταθερότητά του, άλλη τοποθέτησή του. Είναι 700 χρόνια νεότερος.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι πολύ ωραία.

0: σωσή.
1: Το Ξανθογένος έρχεται. Όπως έρχεται το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφαρέντιο 989. Λίνα Κλή του Πανέτοιμη. Τι έχει συμβεί στον κόσμο, εδώ θα τα ακούσετε. Τι θα συμβεί, πάλι εδώ θα τα ακούσετε. Γιατί συνέβη, εδώ θα τα ακούσετε. Τι θα ξανασυμβεί, εδώ θα τα ακούσετε. Και μέχρι να ακούσετε όλα αυτά, εμείς φεύγουμε. Μάντε γεια.
2: Το οικοπαίδο γωνία.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πάει χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Διάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η μυασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα, Μεζόνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και φωτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας.